0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Δρόμους μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

Κάτι η φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

Είχαμε παιδιά και λέγαμε καμιά φορά εμείς δεν θα χωρίσουμε.

0: Θελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα. Σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά, άσε με πια να κλάψω.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητες για μία ακόμη φορά. Η εφαρμογή που όσο κάνει φαίνεται ότι βρίσκει αντίκτυπο στους καταναλωτές που παλεύουν με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Πάνω από 180.000 καταναλωτές χρησιμοποιούν το εργαλείο συγκριστημών στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο όμως δεν περιλαμβάνει τις μικρές οικογενειακές ή τοπικές περιφερειακές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη μάχη κατά της ακρίβειας που φαίνεται ότι θα συνεχίζεται για πολλούς μήνες ακόμα. Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις παραγωγικές περιοχές σε λοκαλιέργειες της Μεσσηνίας παρουσιάζεται αύριο στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κλιματική αλλαγή και πώς η αλλοκαλλιέργεια της Μεσσηνίας και οι μονοκαλλιέργειες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισητισμού και τουρισμού απεργούν στις 24 Ιουνίου. Συγκέντρωση μάλιστα θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς τα προβλήματα στον κλάδο δυστυχώς διωγγώνονται όσο περνά ο καιρός. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το μέλλον του ίδιου του κλάδου, καθώς λείπουν ακόμα και από εκεί εργατικά χέρια. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα οι αντιπλημμυρικές εργασίες σε περιοχές της Μεσσηνίας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι πρώτες ήδη εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας και θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τα σχολεία θα ανοίξει το νέο κλειστό προπονητήριο της Καλαμάτας από το Σεπτέμβριο που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το Δήμο. Πρόκειται για μία ακόμη φορά για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που δείχνει όλες τις εξελίξεις για το σημαντικό θέμα. Να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο γιατί έχουμε πλούσια γεγονότα. Τρόμος και φόβος για παρέα νεαρών στο λιμάνι της Καλαμάτας. Στιγμές φόβου έζησε μια παρέα 4 νεαρών στο λιμάνι όταν 39χρονος Ρωμά τους προσέγγισε και με την απειλή όπλου τους απείλησε για να τους αποσπάσει χρήματα. Φαίνεται όμως ότι τους απείλησε σύμφωνα με την αστυνομία με ψεύτικο περίστροφο. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει ήδη ερευνάται το περιστατικό από την αστυνομία. Την ίδια ώρα, σύλληψη 63χρονη είχαμε στα Κοβίτικα Καλαμάτας για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού συντριβάνιου στην πόλη των Φιλιατρών. Τα Φιλιατρά διαθέτουν ένα από τα πια σπάνια φλωρεντιανιά συντριβάνια σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είμαστε εδώ, ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση ημέρας, 8 με 9 κοντά σας, το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Εδώ φίλοι και φίλες, σε μια Ελλάδα που το παιχνίδι το χάσαμε για μια ακόμη φορά και δημόσιες δομές βλέπαμε κοινοφελείς επιχειρήσεις και οργανισμοί να ξεπουλούνται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και το λέμε αυτό γιατί τελικά στην Ελλάδα χάσαμε και το παιχνίδι του δημογραφικού. Χάσαμε το παιχνίδι της οικονομίας. Χάνουμε όμως και το παιχνίδι της κοινωνίας. Με αφορμή τις γυναικοκτονίες, την ενδοοικογενειακή βία, την ανική παραβατικότητα και όλα τα άλλα. Όπως λέγαμε εδώ και καιρό. Εδώ θα τα πούμε δυνατά και καθαρά, μαζί με το kalapata.news.gr και parisinews.com και peloponneselive.com. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, να δούμε πώς θα κλείσει σε μια Ελλάδα που χάνει το τρένο του μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

και θα πούμε περί οικονομίας, γιατί μου ήρθε στο μυαλό. Οι Ολυμπιακοί του 2004 συμπληρώνονται πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες, με εκείνο το παιδάκι, το καραβάκι που ταξίδευε την Ελλάδα, αλλά αυτό το παιδάκι αναγκάφθηκε να φύγει στο εξωτερικό. Γιατί μετά την Ολυμπιάδα της μίζας και της διαφθοράς, όπως καταλογίστηκε μετά από κόμματα και από κόμματα εφημερίδων, φτάσαμε σε αυτή την Ελλάδα του χρέους, των μνημονίων και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα.

Ο στίχος λέει μεγάλη αλήθεια για τα παραπονεμένα λόγια που έχουν τα τραγούδια μας. Για τα παιδιά που γεννιούνται από την κούνια είναι ήδη φορολογούμενα και από το χρέος της Ελλάδος. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια θα σας πω. Οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του πληθωρισμού. Παρότι τελειώνει ο πόλεμος στη Μεσαία Ανατολή, κραδασμοί θα υπάρχουν για 6 μήνες. Σύμφωνα με τα δελτία τραπεζικών οργανισμών, όπου ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλός, υπάρχουν πιέσεις πέρα από την ενέργεια, είναι ακριβό το κόστος του λιανεμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και επίσης άλλος λόγος είναι, φίλοι και φίλες, εισαγωγές από το εξωτερικό. Άλλος λόγος επίσης είναι και το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, αλλά και η αύξηση σε υπηρεσίες. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Κατά τα άλλα, οι Έλληνες για μία ακόμη φορά κόβουν τα πάντα. Οι μικρές απολαύσεις για το φαγητό, δηλαδή να πας σε μια ταβέρνα, έχουν περιοριστεί. Έχει περιοριστεί και η έξοδος για καφέ, ακόμα και για γλυκό. Και φυσικά για το σουβλάκι, να μην το πω, όπου και για αυτό πλέον είναι είδος πολυτελείας. Το τυλιχτό πάνω από τα 5 ευρώ.

σε μια Ελλάδα που, όπως λέει και αυτός ο στίχος, μπλέξαμε τις γραμμές μας με φάρσες, βλάβες, φάρσες με τα μνημόνια και υποκλοπές που είδαμε. Προφητικό τραγουδάκι το Φαθουνάς.

Το κόστος λοιπόν παραμένει. Θα σας πω και για τα ακροπολικά. Τι να σας πω για τη βενζίνη. Κάποτε με 2 χιλιάρικα στα δραχμές τότε γέμιζες με σούπερ το αυτοκίνητο. Τώρα δεν μπορεί να γεμίσεις ούτε να βάλεις ως τη μέση. Θα τα πούμε αυτά γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα επανέλθω. Με ρωτάτε για τις Πανελλήνιες 2026. Στις 25 Ιουνίου αυτή την εβδομάδα η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σας είπα τώρα ότι οι διακοπές είναι για λίγους. Ζεματάνε. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πανάκριβα και στο Αιγαίο και εδώ στο Ιόνιο. Τελικά μένουμε Ελλάδα. Το θυμόσαστε εκείνο που μας λέγανε μένουμε Ελλάδα επί πανδημίας. Τώρα οι Έλληνες μένουν στο σπίτι το καλοκαίρι. Μένουν Ελλάδα, κάποιοι θα βάλουν και τα κλιματιστικά τώρα που θα πιάσουν και ζέστες, γιατί πρέπει να πληρώσουν και το λογαριασμό ρεύματος. Και φυσικά, ακούμε για παρεμβάσεις, για στήριξη για τα παιδιά, για τις οικογένειες, αλλά όπως σας είπαμε υπάρχουν και εδώ κόφτες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πληρώνουν πολλά. Μέχρι και φροντιστήρια πανάκριβα πληρώνουν. Και φυσικά, έχουμε επιχείρηση σκούπα για φορολογικές υποθέσεις. Κάποιες παραγράφονται τέλος του 2026. Και υπάρχουν και ελληνικές ταινίες που έλεγαν και αλήθειες. Θα τα πούμε κάποια στιγμή.

Και εμείς θα λέμε πάντοτε τις μεγάλες αλήθειες, γιατί ακούμε πολλά πράγματα. Οι συντάξεις μου λέτε πως θα πάρουν του Ιουνίου, του Ιουλίου. Αυτή την εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, θα αρχίσουν να μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί τα χρήματα είναι και λίγα, έτσι, τουλάχιστον, για όσους πληρώνουν πολλά έξοδα. Λοιπόν, έχουμε, θα πούμε και σε τοπικά θέματα για τις εξελίξεις που είναι καθημερινές και βέβαια σε αυτή την Ελλάδα που με Golden Visa αγοράζονται περιουσίες και χάνονται, και ιδίως στο Αιγαίο, σε μια Ελλάδα αλλοπρόσαλη και σε μια Ελλάδα όπου τουλάχιστον η Τρίπολη, καλημέρα στην Τρίπολη, τίμεσε τον Θοδωρή Κολοκοντρώνη, συγκίνησε τα αποκαλυπτήρια του αναστηλωμένου Ανδριάδα. Ποιος όμως άκουγε τον Θοδωρή Κολοκοντρώνη μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα λήγει και η προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Έχουν καθαριστεί, βλέπουμε, πολλά οικόπεδα, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Και το δημογραφικό πρόβλημα που παραμένει βόμβα. Μειώθηκαν οι γεννήσεις πέρσι, 273 λιγότερες γεννήσεις το 2025 στην Πελοπόννησο. Ας κρατήσουμε αυτό το στοιχείο.

Άραγε δεν βαρεθήκατε τη διαφθορά, τη σύψη και τα ίδια ψέματα? Δεν βαρεθήκατε τα ίδια και τα ίδια? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να κάνουμε και στον εαυτό μας. Θα πάμε και σε κάποια θέματα. Έχουμε επιχείρηση εξόντωσης των λαγοκέφαλων. Στην Ελλάδα είχαμε τους κούφιοκέφαλους, τους βαριοκέφαλους, τους αλαξοκέφαλους. Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους στην Ελλάδα. Σε αυτήν την Ελλάδα που μας αραδιάζουν και τα ψέματα. Μιλάω και για περί πολιτικής. Για τους λαγοκέφαλους υπάρχει επικήρυξη του ταξικού ψαριού, λέει 4 ευρώ, λέει πόσο θα είναι 4 τόσο για κάθε κιλό λαγοκέφαλου. Θα ξεκινήσει διαγωνισμός αλληλείας πανελλαδικός, αφορά και το μεσσηνιακό και το κυπαρισιακό κόλπο.

Και στα τοπικά μας θεματάκια, να πω μια καλημέρα. Στην Καλαμάτα ανακατασκευάστηκαν και δίνονται στο κοινό τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Χρειαζόμαστε αθλητισμό, το είχα πει εδώ και καιρό, στο πάρκο της Αγίας Τριάδος στην Καλαμάτα. Και για τα αντιπλημμυρικά έργα γίνονται σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Ξεκίνησαν από το ρέμα Καρτελά στην Κυπαρισία, στην Τριφυλία, από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Κάλλια αργά παρά ποτέ και τα αντιπλημμυρικά έργα που θα επεκταθούν σε όλο το νομό.

0: σε πουλάω.
1: Και τα τρακτέρ πάλι στην Καλαμάτα δεν είναι πρώτη φορά που θα εισβάλλουν. Θα έρθουν την Δετάρτη, 24 Ιουνίου. Τα προβλήματα παραμένουν. Λέει το 1 δισεκατομμύριο που χάθηκε παραπάνω, 1,2 δισεκατομμύρια όπως είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστρέψουν στην κοινωνία, θα ζητήσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μασινιάς που ήδη έκαναν συσκέψεις. Πολύ ενδιαφέρον. Και μια καλημέρα στο

Και θα πάμε και σε πολλά τοπικά νέα. Να σας πω ότι σε λειτουργία έχουμε νέες υδατοδεξαμενές και δεξαμενές νερού στην περιοχή Πίδημα της Καλαμάτας, που τι και έχει ενδιαφέρον. Έχουμε βιοκλιματική ανάπλαση, σχεδιάζει η Καλαμάτα. Και ακούστε τώρα, πόσα πληρώνει ο Δήμος Καλαμάτας στα διόδια για μετακίνηση των οχημάτων? 50.000 ευρώ το χρόνο πληρώνει ο Δήμος. Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο? Οι δημότες της Καλαμάτας. 50.000 ευρώ τα διόδια στο Δήμο Καλαμάτας. Να, οι δημότες, το χέρι στη τσέπη.

Τουλάχιστον επειδή είναι καλοκαίρι, έχουμε καθαρές παραλίες. Κάθαρα παραμένουν τα νερά, κολλιεύει στην Καλαμάτα, με μετρήσει τη ΔΕΗ Καλαμάτα. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τουλάχιστον θα έχουμε καθαρές παραλίες, όπως έχουμε και στο μεγαλύτερο μέρος, σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Λοιπόν, αύριο υπογράφεται η σύμβαση για 40 χρόνια παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας Μεσσηνίας. Το παρακολουθήσουμε. Μια καλημέρα στην Τριφυλία. Το έργο για την πλατεία των Φιλιατρών. Καλημέρα στα Φιλιατρά, τα αγαπημένα μας.

πρόσθετη χρηματοδότηση και σύμβαση υπογράφεται και εγκρίθηκε για την πλατεία Καποδιστρίου στα Αφιλιατρά, αυτό σημαίνει ότι εκτοξεύεται το κόστος του έργου για την πλατεία των Αφιλιατρών. Πότε θα είναι έτοιμη? Όταν θα είναι εκλογές, κάτι να έχουμε να παρουσιάσουμε εκεί και στην Τριφυλία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, την Πύλο, μια καλημέρα. Εθελοντική αιμοδοσία είχαμε χθες Κυριακή στο παλιό γυμνάσιο. Μπράβο, νομίζω ότι αυτά αξίζουν. Και σύλληψη στην Καλαμάτα, 47χρονο στο αστυνομικό δελτίο, πάνω από 1,4 κιλά κάναβης. Άλλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, σας είπα και για το θέμα με τα ευρωπρόβατα. Μετά το κρούσμα Ευλογιά στο Δεσίλα, είχαμε και κρούσμα στη Ζαχάρο. Καλημέρα στη Ζαχάρο στην Ηλία. 95 μόλις πένα ζώα. Δημιουργήθηκε ήδη σταθμός απολύμασης στο δρόμο Ζαχάρος Κυπαρισίας. Άλλο πρόβλημα τώρα τούτο το καλοκαίρι και με το θέμα της κτηνοτροφίας.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μαζί με θέματα τεχνολογίας και θέματα από τη χώρα μας, θα ακούσουμε και ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος τώρα, γιατί η λιματολάσπη στην Καλαμάτα είναι από τις πρώτες που εφαρμόζεται στη Μεσσηνία και Δυτική Πελοπόννησο.

Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας, να σας πω κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις, όπου έχουμε νέα επανάσταση στα τρανζίστορ, που κατασκευάζονται υπολογιστές, κινητά, συσκευές και όλα τα άλλα, με υλικά, και από ό,τι φαίνεται πάμε σε σμίκριση. Να δούμε για την τσέπη του καταναλωτή τι σημαίνει αυτό. Κατά άλλα, ραγδαία αύξηση με απάτες και SMS, ακόμα και εφαρμογών, μέσω εφαρμογών μηνυμάτων, από τα κοινωνικά δίκτυα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι απάτες αυξάνονται με ένα SMS στο κινητό που να σας πάξουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Μόλις δείτε οτιδήποτε ύποπτο, απλώς διαγράψετε το μήνυμα για να είσαστε και να κοιμάστε ήσυχοι.

Τώρα, αν χάσετε το κινητό σας, σας δώσω και κάποιες συμβουλές. Υπάρχουν και στο freetr.gr, γιατί μπορεί να διάσουν και οι λογαριασμοί σας και προσωπικά δεδομένα. Προσπαθήστε να εντοπίσετε το κινητό σας μέσω άλλης συσκευής. Να δηλώσετε επίσης και να μπλοκάρετε μέσω τους λογαριασμούς σας. Αυτά είναι λίγα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Θα πούμε κι άλλα εν καιρό.

Κατά τα άλλα, σας είπα ότι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, η Ελλάδα ως το 2035 ανησυχεί. Υστερεί σε πληροφορικάριους, δηλαδή σε όσους έχουν πτυχίο πληροφορικής. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Όπως σας είπα, τα μυαλά πάνε έξω. Ακόμα και γιατροί και νοσηλευτές βλέπουμε. Δεν μπορούν να ζήσουν. Ρεκόρ τριετίας κατέριψε και ο πληθωρισμός. Οι καταναλωτές λυγίζουν, οι επιχειρήσεις αντέχουν. Σύμφωνα με όσα τα έλεγα πριν στο πρώτο μέρος εκπομπής μας, πάντως είναι γεγονός ότι αυξήσεις έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι. Μεγάλο το θέμα, ιδίως στην καθημερινότητα που αποτυπώνουν οι ίδιοι πολίτες και έχουν απομακρυνθεί και από το κρέας. Μάλιστα, το μοσχάρι έχει σημειώσει μείωση κατανάλωση κρέατος. Κάνα χοιρινούλι, κάνα κοτοπουλάκι και κάνα τέτοιο, όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει. Στην Τριφυλία, να πάμε και μια καλημέρα, έχουμε παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το δρόμο Φιλιατρά Γαργαλιάνη. Πότε θα τελειώσει ο δρόμος? Άντε, μέχρι τέλος του 29, για να δούμε πότε.

και θα πάμε και σε τοπικά θέματα για να δούμε εξελίξεις με μία καλημέρα. Βέβαια, σας είπα, να σας πω, παρουσιάζεται και αύριο μια μελέτη για το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής στις παραγωγικές περιοχές και αλληλοκαλλιέργειες της Μεσσηνίας. Να δούμε τι γίνεται. Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αλληλοκαλλιέργεια και τη μονοκαλλιέργεια σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Επίσης, είχαμε συλλαλητήριο στην Αθήνα για τα 3 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου. Ζητούν να υπάρχει δικαιοσύνη εδώ και τώρα. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Μεγάλο πραγματικά το ζήτημα. Στην Τριφυλία, καλημέρα πάλι. Στην Τριφυλία, εγκρίθηκε πρακτικό διαγωνισμό για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και βιολογικού καθαρισμού για την Κυπαρισία, Φιλιατρά, την περιοχή του Κοπανακίου και όχι μόνο. Για τους βιολογικούς καθαρισμούς, σε λίγο σας έχω ρεπορτάζ για την πόλη της Καλαμπάτας για να δούμε και εδώ σωματικές εξελίξεις. Πάντως, το τέλος των βιολογικών καθαρισμών και αποχέτευσης το πληρώνει οι πολίτες και οι δημότες και στην Τριφυλία και παντού και το βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σου λογαρέζουμε.

Λοιπόν, και εμείς εδώ να προσπαθούμε να τα δούμε όλα. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Διαχείριση λιματολάσπης, δηλαδή καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θέλει ο Δήμος Καλαμάτας. Ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτας σε δηλώσει του κ. Θανάση Βασιλόπουλος για διαχείριση λιματολάσπης από τον ανακαινισμένο βιολογικό καθαρισμό. Να το δούμε. Να μην πληρώσει πάλι τον Μπάρμπαρο όμως.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ΔΕΙΑ Καλαμάτας όχι απλά σέργει το άρμα της ανάπτυξης για το Δήμο μας, αλλά πρωτοπορεί. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, υλοποιεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο εδώ, το εργοστάσιο επεξεργασίας Λιμματολάσπης, ένα έργο που γίνεται σε πάρα πολύ λίγους Δήμους στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς τους Δήμους είναι και η ΔΕΙΑ Καλαμάτας, είναι και ο Δήμος μας. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, 6.300.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Θα μπορεί να επεξεργάζεται την λιμματολάσπη που παράγεται από τον βιολογικό καθαρισμό. Δεν θα την αναποθέτουμε στο έδαφος ή θα την μεταφέρουμε σε άλλες περιοχές για επεξεργασία. Θα την επεξεργαζόμαστε εμείς και θα μπορούμε μελλοντικά να την αξιοποιήσουμε και ενεργειακά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο τοποθετεί ΔΕΙΑΚ σε μια άλλη εποχή. Ακολουθεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους πλέον ΔΕΙΑΚ και σε συνέχεια της ενεργειακής αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού των δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών που κατασκευάστηκαν εδώ 2 ΜΒ, έρχεται και αυτό το εργοστάσιο να ενισχύσει ακόμα περαιτέρω τη λειτουργία της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν πάρα πολύ για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το έργο που λίγους μήνες πριν μας είχε ανησυχήσει και θεωρούσαμε ότι δεν προλάβουμε τους χρόνους. Γιατί είναι έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει τέλος του μήνα πρέπει να έχουμε βεβαίως υπεραίωσης και μέχρι τον Αύγουστο να έχουν πληρωθεί όλοι οι λογαριασμοί και το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται και η δοκιμαστική λειτουργία. Ένα έργο λοιπόν που το αργότερο το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί κανονικά για τον βιολογικό καθαρισμό. Συγχαρητήρια λοιπόν στα υπηρεσιακά στελέχη, στην εταιρεία αλλά και στο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΚ και στον Πρόεδρο βέβαια της ΔΕΙΑΚ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα αποτελέσματα που καταφέραμε και φέραμε μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε τώρα μέσα στο χώρο όπου θα γίνεται η επεξεργασία της λιμματολάσπης από το τέλος του μήνα. Τα μηχανήματα ήδη έχουν δοκιμαστεί και τεστάρονται, είναι στο τελικό στάδιο των δοκιμών. Τέλος του μήνα θα ξεκινήσουμε εν ξηρό και μέσα στα μέσα του Ιουλίου θα βάλουμε και λιμματολάσπη μέσα στο σύστημα, θα αρχίσει να μπαίνει λιμματολάσπη. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία, η επεξεργασία της λιμματολάσπης θα γίνεται με την παροχή αέρα που όπως βλέπετε υπάρχουν αυτά τα φανς από πάνω, οι ανεμιστήρες και αυτά τα μηχανήματα τα οποία βλέπετε ακριβώς από πίσω μας, τα οποία θα κάνουν την ανάδευση της λάσπης ώστε να έρχεται η γρή λάσπη πάνω και να ανακατεύεται συνέχεια. Ταυτόχρονα θα γίνεται και μια αδιάστρωση. Ο σκοπός είναι να είναι το πάχος της λιμματολάσπης από 5 έως 10 εκατοστά και όχι παραπάνω από αυτό το μέγεθος. Η συνολική έκταση των ξηραντηρίων είναι γύρω στα 6,5 στρέμματα, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τη λιμματολάσπη για 2 μήνες τουλάχιστον μέσα σε αυτό το χώρο. Από εδώ θα γίνεται ο διαμοιρασμός της λιμματολάσπης της φρέσκιας, η οποία θα διαστρώνεται και στη συνέχεια θα επιστρέφει πίσω και με αυτόν τον κοχλία που είναι μπροστά στα πόδια μας θα βγαίνει έξω και θα απομακρύνεται. Αρχικά η λιμματολάσπη θα συνεχίσει να δίνεται στον ανάδοχο που έχουμε για τη διαχείρισή της μέχρι να πάρουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και να κάνουμε εμείς τη διαχείριση της λιμματολάσπης, δίνοντάς την στους αγρότες των περιοχών εδώ πέρα και πιθανότατα δωρεάν. Σαν εδαφοβελτιωτικό. Εδαφοβελτιωτικό, ναι.

0: σε μια Ελλάδα που χαρτώνει, σε μια Ελλάδα που μόνο να ψηφίζουμε και να μην ξέρουμε τελικά τι κάνουμε, τι χάνουμε για τις επόμενες γενιές.
1: Πάει και έρχεται ο κόσμος ταξιδιώτη στον καιρό, σαν σκιές του Καραγκιόζη μέρα νύχτα στον Τωρό. Πάει και έρχεται ο κόσμος ακροβάτη σε σκηνή, κάθε ρόλος και ένας τρόμος του μυαλού.

0: Πάει και έρχεται ο κόσμος στην οθόνη σου ζωή. Κι ο καθένας παίζει μόνος κι η αγάπη μοναχή. Άι και έρχεται ο κόσμος σαν παιχνίδι ηλεκτρικό. Κι εγώ σ' αγαπώ σαν στίχος.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα το απόγευμα θα περιοδεύσουν στην Καλαμάτα και μετά στην Τριφυλία. Θα πάνε δηλαδή στον Πρόδρομο, Γαλιανή, στην Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Χριστιανούπολη, Πλάτη, Περδικόναρη ή Κανάλου που το λένε εκεί, στο Στασιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσης, Μουργιτάδα, Σέλα, και θα ολοκληρώσει τη διαδρομή του οι αστυνομικές μονάδες στην περιοχή του όμορφου Αϊτού. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.

0: Ο καιρός στην Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον καιρό εδώ στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και γενικότερα έτσι στη Μεσσηνία, που θα είναι αίθριος, ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτήν την εβδομάδα. Έτσι σήμερα από 22 θα φτάσει και 32, 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Δεν θα έχει πολύ ζέστη, 33 βαθμούς, 4 από φόβολη ανατολική άνεμη, 25 με 45% υγρασία. Όλη την εβδομάδα, από ό,τι βλέπω εδώ στο σχετικό πίνακα των μετεωρολόγων, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη και το Σαββάτο θα χτυπήσει πάνω από 36 βαθμούς. Αν ισχύει αυτή η πρόβλεψη. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, πάμε για καθ' την τελευταία δεκαημέρα του Ιουνίου. Καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Αύριο τα λέμε, όπως πάντοτε, δυνατά και καθαρά. Και να μην ξεχνάτε, φίλοι και φίλες, στην Ελλάδα χάσαμε το παν με τον άριστον. Ας μην χάσουμε τουλάχιστον την πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει για τις επόμενες γενιές.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίδρυμα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα. Σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
1: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 069 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
10: Έχεις Παλμό?
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Πάλμο, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την κυρία Μπουρίκα, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Ναι, μέσα στα κέφια σήμερα. Τι...
1: Ναι, παρά την Δευτέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Τα χάπια σου, εντάξει, όλα καλά, έτσι.
1: Όχι, δεν τα έχω πάρει σήμερα, άρα γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό,
1: ναι.
0: Παλμός 1,5, φίλες και φίλοι. Μαζί θα είμαστε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωσολιός, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, τα είπα. Να πούμε τα καθιερωμένα, τα εισαγωγικά. 69-36-79-54-36 ο κινητό μας.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Τα αυτά, έτσι. Τηλεφωνάκι και ό,τι θέλετε. Καλημέρα, δεν ξέρω τι. Δευτέρα, σήμερα 22 Ιουνίου 2026. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων και Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Αυτούς γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριο στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 21 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νοτιοανατολική, πάλι 3 με 4. Και απόγευμα βραδάκι, βόρειο-βορειοανατολική. Έτσι, 1 με 2 θα πέσουν οι άνεμοι. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 6,5 που είναι υψηλός. Καλημέρα, καλημέρα. Ο καφές σας ήρθε. Και ο κώδικας επικοινωνιότητας πυρκαγιάς στο νομό Μεσσηνίας, για το νομό μας, θα βρίσκεται στην κατηγορία 2. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε γύρω στις 83 φωτίτσες. Αν σας λέει κάτι αυτό, ναι. Θα τα πούμε όμως. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11, άντε 11 και κάτι που θα είμαστε μαζί, λέμε τώρα. Τι με, τι ξεκινάμε?
1: Α, το καλοκαίρι, Μαρίζα Ρίζου. Τι λέτε?
0: Το καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ήρθε μόρα και έχουμε καλιάσει κάτι.
0: Για να δούμε τη Μαρίζα τι μας λέει. Και τη Ρίζου, Ρίζου. Έχεις σχέση με ρίζια η Ρίζου.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες με τον Νίκο Ρίζο.
0: Με τον Νίκο Ρίζο. Το θυμάσαι τον Νίκο Ρίζο?
1: Πώς να μην τον θυμάμαι.
0: Λεβέντης ήταν. Ναι. Για πάμε.

0: Το καλοκαίρι εδώ μαζί λέει. Δεν κρατάμε συνέχεια μαζί, αλλά το πάμε για κανένα μπάνιο. Έχει πάει για μπάνιο, πήγατε.
1: Στη θάλασσα, όχι καλύτερα.
0: Πού στη θάλασσα, στην μπανιέρα σου πας κάθε μέρα
1: μαζί.
0: Μια χαρά είναι η θάλασσα μας. Ούτε λαγοκέφαλους έχει, ούτε μέδουσες, ούτε καρχαρίες, έτσι. Έγινε ο χαμός με αυτούς τους λαγοκεφάλους. Παιδιά, τρομοκρατεί ο χρόνος.
1: Κάτι τρίζει. Εγώ ακούω κάτι να τρίζει πάντως.
0: Τι τρίζει. Ο λαγοκέφαλος.
1: Όχι, όταν μιλάς.
0: Όταν μιλάω τρίζει.
1: Τώρα που μιλάω εγώ τρίζει.
0: Όχι.
1: Μόνο εγώ τα ακούω. Έχω ευαίσθητο αυτή.
0: Ναι.
1: Έχω παραπάνω μάμου. Λοιπόν,
0: σήμερα λέει και η προθεσμία, παιδιά, για τα οικοπαιδάκια.
1: Σήμερα,
0: τα ακαθάριστα κλπ. Γι' αυτό είπα και τις φωτιές του τριημέρου που πέρασε. Τα έχετε καθαρίσει.
1: Αμέ.
0: Από αύριο γενικά πρέπει να αρχίσουν οι έλεγχοι των δήμων και κοινοτήτων κλπ. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Θα έχει πλάκα.

0: Και αυτή η δική μας, όλες δικές μας. Λοιπόν, τι λέει, οι σκουπιδότοποι λέει της ντροπής καλά κρατούν που... Στον Άρη και στη Μικρομάνη. Εδώ δίπλα μας, ναι. Τι λέει ο συγγραφέας, ο συνάδελφος, μπορεί να ζούμε, λέει, στην εποχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Καλλιρόη για τη Μεσσηνία και του έσχους που δεν έχει αποκατασταθεί στη Μαραθώλακα. Έχει πάει καθόλου Μαραθώλακα? Παναγία μου και Χριστέ μου. Όμως η ασυδοσία και η ρήπανση συνεχίζεται στη Γούβα του Άρη και στη Μικρομάνη, στον περιφερειακό δρόμο της περιοχής που έχει κινήσει δίπλα στον ποταμό Άρη, ωραίο ποτάμι, με τα σκουπιδάκια το από πάνω, και στο πρόχωμα του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Είναι σκουπιδότοποι, λέει, από την εποχή των κοινοτήτων και των καποδιστριακών δήμων, τους θυμάστε?
1: Ναι.
0: Και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες συνεχίζουν να βρωμίζουν τον τόπο και να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο και το περιβάλλον και υπάρχει και ατιμορρησία. Στη Γούβα στον Άρη, γύρω από τη Μεγάλη Γούβα, έτσι γι' αυτό λέγεται η Γούβα η περιοχή, οι ποσότητες από άχρηστα ογκώδια αντικείμενα, κλαδέματα, λάσιχα, γυαλιά, είναι τεράστιες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Στη Μικρομάνη, ο σκουπιδότοπος είναι λίγο μικρότερος, αλλά πιο προκλητικός, λέει, καθώς είναι δίπλα στο δρόμο που έχει κίνηση και στο πρόχωμα του αεροδρομίου της Καλαμάτας και της 125 και του Διεθνούς Πολιτικού Αεροδρομίου, με καθημερινές πτήσεις από τις χώρες της Ευρώπης, όπως έχει το αεροπλάνο. Κοιτάει κάτω, έτσι είναι ωραία πραγματάκια.
1: Άμα από ψηλά,
0: και γυαλάκια γυαλίζει με τον ήλιο αυτό, yeah. Και λέει μας βγαίνει φωτογραφία από κάτω. Λοιπόν, κάνανε και ρεπορτάζ τα παιδιά, πήγανε στον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Σκοπετά, αυτό το παλικαράκι. Πήγαμε, λέει, πριν 2 εβδομάδες στη Γούβα του Άρη με 2 φορτηγά, μας είπε, και σημείωσε με 8 φορτία απομακρύναμε ένα μεγάλο μέρος από τα σκουπίδια και τα κλαδέματα, είπε ο κύριος Σκοπετάς, και αυτό γιατί είχε κλείσει ο δρόμος, α, γι' αυτό πήγανε. Και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στα κτήματά τους. Έμειναν αρκετά, δεν μπορούσαμε να τα σηκώσουμε όλα, έχουμε πάει πολλές φορές, σχεδόν κάθε 1,5 μήνα. Και η τελευταία παρέμβαση έγινε για την πρόσβαση στα χωράφια και γιατί ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Για να μην βάλουν πρόστιμα στον εαυτό τους ο Δήμος μάλλον. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαν να τα πάρουν όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Και για του λόγου το αληθές έχει και φωτογραφίες, έτσι. Νομίζω είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και θέμα δικό μας όμως. Ενώ σαν πολίτες. Έτσι, που πάμε και πετάμε διάφορα εκεί που δεν πρέπει. Ε? Όχι.
1: Όχι.
0: Φταίμε κι εμείς λίγο. Αν το δούμε συνολικά όλοι μαζί, η πιο ωραία φωτογραφία που βλέπω είναι εδώ από τις Γούβες, φαντάζομαι, που είναι όντως συνόμορφα.
1: Είναι όμορφα, ειδικά το πείο.
0: Έχει χρώματα, έχει, ναι, κάτι με, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στο αεροδρόμιο μας το ωραίο, το οποίο ξεκινάει με την Φράπορ, πώς τη λέγανε.
1: Ναι.
0: Το έχει αναλάβει τέλος πάντων. Μπορεί να. Α, αυτή μπορεί να τα μαζέψει.
1: Λες.
0: Έσα για το πρεστίζ. Άμα φτιάξει το αυτό, φτιάξει το γύρω-γύρω. Μάλλον ότι η Φράπορ περιμένουν.
1: Που, δεν καλά, το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Καλά την είπα, τη Φράπορ.
1: Καλά την είπα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ετοιμάζεται, μου φαίνεται, και αυτή από σήμερα να ξεκινήσει τις διαδικασίες στο αεροδρόμιο μας. Γιατί εμείς είμαστε μάλλον. Λοιπόν, αυτά.
1: 40 χρόνια παραχώρηση, εντάξει.
0: Πόσο?
1: Για 40 χρόνια.
0: Εντάξει, 40 χρόνια, μια χαρά είναι.
1: Τι είναι.
0: Και μια και είμαστε στο αεροδρόμιο, λέει, ρεκόρ όλων των εποχών έχει καταγραφεί στον αερολιμένα Καλαμάτας καπετάν Βασίλη Χρυστοδεκόπουλος. Λίγο πριν την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης από τον παραχωρησιούχο, έτσι λέγεται αυτό. Όσο ο Μάιος, όσο και το πρώτο πεντάμινο 2026 σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στις αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων.
1: Μπράβο μας.
0: Το μεταξύ, έχω να πάω, έχεις πάει καθόλου σε αεροδρόμιο? Εκείνες στο τουαλέτες για...
1: Όχι.
0: Εύχομαι να κάνουν...
1: Πήγες εσύ να δεις, να ελέγξεις.
0: Δεν πήγα.
1: Κακός.
0: Κατουράω λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν εκεί πάνε εκεί. Πού πάνε? Δεν μάθει ούτε να πάρει ένα νερό, ούτε τίποτα δεν έχει. Ναι. Παρατημένο τελείως είναι.
1: Εντάξει, τώρα θα το φτιάξουν από εδώ και πέρα. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, απλά τα λέμε εμείς, εντάξει. Μάλλον τα ακούνε κιόλας κάποιοι.

0: Αυτά.
1: Εντάξει, όμως έχουμε κόσμο από ό,τι βλέπω.
0: Απ' την άλλη, μας κάνουν φοβερούς και τρομερούς δρόμους. Έτσι. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και πάνε και πολύ γρήγορα, σας πληροφορώ.
1: Αλίμονο.
0: Να είναι καλά ο καπετάνιος εκεί που είναι. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχει κάτι άλλο ή να πάμε τραγουδάκι? Θέλεις?
1: Λέω να πάω μια βόλτα στο αεροδρόμιο.
0: Πάμε, έχει. Τι,
1: να
0: τι
1: πάω να το τσεκάρω. Να δω τι γίνεται.
0: Τώρα κάτσε να τελειώσουμε την εκπομπή και πας μετά. Να προσέξει, έχει πολλά καλά μια εκεί.
1: Ναι, τα έχω δει.
0: Και έχει κάτι νεροφίδες εκεί που ανάγκη μου. Αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Μας λέει. Σε ποιον το λέει αυτό ο ηγός?
1: Έτσι, το μικρούτσικο.
0: Α, ναι, με το μικρούτσικο ήταν τότε. Κολλάστηκε, μάλλον. Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ με το που είπες αυτό, ξέρεις, επειδή.
0: Τι κολλάστηκες?
1: Όχι, κοιτάζω. Και την ώρα που λες εσύ αυτό, έχω ανοίξει και κοιτάω ένα παλικάρι εδώ που ήταν στην Καλαμάτα.
0: Με το σορτσάκι?
1: Όχι, δεν. Με το πουκαμισάκι το βλέπω.
0: Το κασελάκι λες? Είδα, έβλεπα το πρωί, είχα ένα TikTok που ήταν μέσα από το αυτοκίνητό του με σορτσάκι και έτσι, καλοκαιρινότατος. Και έλεγε ότι φεύγω από την Καλαμάτα, περάσαμε πολύ ωραία κλπ. Θα μιλήσουμε και για το κασελάκι. Ο πρωί μας είχε επισκεφτεί πότε, χθες ή προχθές, πότε ήταν.
1: Το Σάββατο δεν έκανε.
0: Δεν μπόρεσα να πάω στα Εγγένεια.
1: Κάτι άλλο είχες.
0: Εκείνη την ώρα πέρναγα γιατί πήγαινα αλλού. Είχε, εντάξει, ήταν κάποιοι εκεί. Για μια 15-20. Ωραία ήταν. Αλλά μικρό όργα για γραφείο. Δώσε και εμείς το μάτι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Ήθελε πιο μεγάλο, αφού λεφτά έχει αυτός. Κάπου στην κεντρική πλατεία κάτι. Τέλος πάντων θα κατέβουν αυτόνομοι, είπε. Θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Οι δημοκράτες, πώς το λέει, δημοκράτες το κάπου, θα το δούμε.
1: Προοδευτικό κέντρο.
0: Πώς?
1: Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, δεν ξέρω.
0: Α, κέντρο, είναι προοδευτικό.
1: Προοδευτικό κέντρο Μεσσηνίας γράφει η ταμπέλα του.
0: Τι γράφει το? Προοδευτικό
1: κέντρο Μεσσηνίας.
0: Μεσσηνίας.
1: Πάτε τώρα, η ταμπέλα του εκεί που είχε, ναι.
0: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Μεσσηνίας.
1: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αλλά αφού ήταν εδώ, έχει κοτσάρει και ένα Μεσσηνίας από κάτω.
0: Α, αυτή α, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Σωστά. Δεν βάζει το τραγούδι, θα πούμε κι άλλα. Και μετά πάμε διαφημίσεις.
1: Καλά είναι.
0: Οκ, okay, και μετά έχουμε. Έχουμε να πούμε. Θα πούμε. Έτσι, αυτό το στυλ. Αλαντάλα με στη γάλα. Όπως είναι και η ζωή μας.
1: Αλαντάλα κουτρουβάλα της Παρασκευής.
0: Κουτρουβάλα της Παρασκευής στο γάλα. Δευτέρα σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήπιες γάλα την Παρασκευή.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021 Μεσογειακή Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω σε 95, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας που είχαμε μείνει. Πάμε λίγο μια πολιτικό τέτοια.
1: Και δεν πάμε.
0: Έτσι να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις επιστημονικές, τις δικές μας. Λοιπόν, Στέφανος Κασελάκης. Ήρθε μια μέρα μετά τον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ. Μετά. Τι κάνεις.
1: Εσύ δεν ήθελες να πας να δεις
0: τον Ηλιόπουλο. Πού είχα πάει, κάπου πήγα και τους ναι, πάλι το δεν
1: μπορούσα. Πάλι δεν πήγες.
0: Είδα το ρεπορτάζ μετά.
1: Και εγώ το είδα, εντάξει, τι να. Θα πει αυτό.
0: Και είπε λογική ιστορίες.
1: Ναι. Το κουρούπι το είδες.
0: Η πλατεία στα κίτρινα. Και την επομένη στο Στέφανος. Λοιπόν, η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι οριστική απόφαση. Τέλος. Θα κατέβουν αυτόνομα.
1: Συγκινήθηκα.
0: Δεν θα τους απορροφήσει ο Ελλάς.
1: Ο Ελλάς.
0: Ο Ελλάς, έτσι δεν είναι. Ναι. Ελληνική αριστερά. Πώ το λέω.
1: Ελληνική αστυνομία.
0: Όχι. Ναι.
1: Άμορε το άλλο, με το αστέρι.
0: Ο Στέφανος Κασελάκης, να θυμίσω, είναι πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο και προσφάτως Μεσσηνίας. Έτσι δεν είναι, η ταμπέλα εκεί. Εξέφρασε την πίστη του στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο σε συνέντευξη τύπου στα νέα γραφεία του κόμματος στην Καλαμάτα, που είναι παρακαλώ Φαρών 139 το μεσημέρι του Σαββάτου. Έτσι να πάτε, είναι ένα μικρό αυτό, ωραίο είναι. Νομίζω
1: ότι... Σερβίρουν και καφέ.
0: Προχθές από ό,τι είδα είχε μπουφεδάκι απ' έξω.
1: Άλλο, ήταν τα εγγένεια.
0: Με γλυκάκια και τέτοια. Γιατί, άμα θέλουμε καφεδάκι να πάμε. Εκτίμησε μάλιστα, λέει, ότι για το καλό της δημοκρατίας το κόμμα του πρέπει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Άρα πάει να πάρει μια έδρα από εδώ για να κάνει και γραφεία και τέτοια. Γενικώς. Πόσες έδρες έχουμε, πέντε εμείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Πέντε δεν είναι. Πάρει μια ο Κασελάκης, μια ο... Θα τα δούμε αυτά.
1: Μ' αρέσει που κάνεις, δίνεις και τα τέτοια, θα πάρει...
0: Αφού είσαι ο άνθρωπος,
1: τσάπα... Εμείς θα πάρουμε καμιά έδρα.
0: Ποιοι, εμείς ο Παλμόρ.
1: Ναι.
0: Έχουμε 800 έδρες.
1: Αυτά είναι.
0: Ο κόσμος μας ακούει. Μας δίνει έδρες.
1: Μόνο 800 έχουμε.
0: Εντάξει το ενημερώνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης βρέθηκε στην Καλαμάτα για τα εγγένεια των νεογραφείων του κόμματος που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου. Σας το είπα και πριν. Σε συνέντευξη που έδωσε, δήλωσε ότι θέλει να εκφράσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που θέλουν να μπορούν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να παράγουν χωρίς να έχουν ανάγκη διευκόλυνσης και χάρες από πολιτικούς σε μια χώρα με νόμους και κανόνες. Αυτό θέλει ο σύντροφος. Ή δεν το λένε σύντροφο τώρα, αυτοί δεν λέγονται σύντροφοι.
1: Τώρα τι θες να το αναλύσουμε πώς λέγονται.
0: Θα μπορέσουμε να κάνουμε και έργο. Έτσι. Και ανέφερε, αυτά έρχεται με τίμησε ο ελληνικός λαός.
1: Τσάξι με αυτό που είπε.
0: Πού. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις ευρωεκλογές του 2024.
1: Στις ευρωεκλογές, παιδιά.
0: Πώς.
1: Ναι. Στις ευρωεκλογές.
0: Και πως με αυτόν τον αντίπαλο.
1: Με αυτόν αντίπαλο, με τον Στέφανο αντίπαλο, η Νέα Δημοκρατία από το 41% πήγε στο 28%. Τώρα δεν να εξετάζουμε ότι ήταν ευρωεκλογές και στις ευρωεκλογές ήταν πιο χαλαρή. Η ψήφος, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, καλέ, γιατί. Πληρώνει για να τα πει ο άνθρωπος.
0: Το τι είναι καινούριο και παλιό θα το κρίνει ο λαός. Τα περιτυλίγματα δεν κάνουν το καινούριο. Αυτό χτυπάει τον κύριο Τσίπρα. Και υποστήριξε πως δεν πιστεύει σε καλυστία πολιτικών αρχηγών. Συγγνώμη, συγγνώμη, παιδιά. Αλλά
1: κάτω εικόνα όμως.
0: Σε ιδέες.
1: Κάτω εικόνα.
0: Τώρα θα μας βάλουν χέρι.
1: Γιατί να μας βάλουν χέρι.
0: Οι δημοκράτες του Κασελάκη. Δεν σχολιάζει.
1: Συγγνώμη, θα κερδίσει τα καλυστία. Ίσα ίσα. Σκέψου λοιπόν. Τώρα το Μητσοτάκι με μαγιό. Να κάνει πασαρέλα. Ποιον άλλο.
0: Τον έχω δει με μαγιό.
1: Τη ζωήτσα. Τον έχει δει το Μητσοτάκι με μαγιό. Πού τον έχει δει.
0: Α, είναι πολύ τριχωτό, ρε γάμο. Δεν κάνει για κανένα, πώ το λένε.
1: Για καλυστία.
0: Ναι. Λοιπόν, είπε κι άλλα.
1: Κουτσούμπα, σκέψε το κουτσούμπα.
0: Τι.
1: Με μαγιό.
0: Γιατί να. Ναι.
1: Και ξέρει τα καλυστία των αντρών δεν φοράνε βερμούδα, σορτσάκι, μαγιό. Φοράνε το σλιπάκι. Κάντο εικόνα τώρα, δηλαδή.
0: Για να καταλάβω τώρα, να κάνουμε καλυστία για να επιλέξουμε τον καλύτερο, τον πιο όμορφο, όχι τον πιο στυλάτο μάλλον. Τόσο είπε και άλλα ο σύντροφος Κασελάκης, που δεν είναι σύντροφος πλέον, είναι δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, μεταξύ του, ο ΣΥΣ, συναγωνιστής, δημοκράτης κλπ.
1: Πόπο,
0: και έφυγε. Έφυγε, έκανε και ένα TikTok σήμερα το πρωί, είδα μέσα από το αυτοκίνητό του.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό που είπε. Είδα καλά έκανε και ήρθε, ναι. Μου φτιάξε τη μέρα με ένα τόνο.
0: Όχι, αυτό πάει να χτυπήσει τον Αλέξη. Όχι το Χαρίτση, τον Τζίπρα. Του φάνηκε, λέει, σαν καλυστία εκεί πάνω που με φόντο την Ακρόπολη στο
1: που
0: αυτό
1: πήγε,
0: το.
1: Επειδή πήγαινε
0: το κύκλο,
1: ερχόταν,
0: πήγαινε,
1: ναι.
0: Ερχόταν, ναι.
1: Είναι στο γνωστό σύλλογο του Περαδόθε.
0: Ξέρεις ότι τα μοντέλα κάνουν και πρόβα για το πώς θα περπατάνε. Πάει, πάει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να φαίνει το λίκνισμα. Εντάξει.
1: Πω, σκέψου τώρα όμως.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Τώρα που υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα περίεργα.
0: Έρε, τι έχει να γίνει. Έρε, τι έχει να γίνει.
1: Χαλαρά δεν θα μπορούσε να κάνουν τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Όλοι μας. Τι να κάνω, τους κάνουμε τι.
1: Κάνε εικόνα τώρα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς σαν μοντέλα.
0: Θα αρχίσουν να πέφτουν μηνύσεις όμως, δεν πειράζει.
1: Για μας χρήση, δεν είπαμε να το βγάλουμε στον αέρα.
0: Πάμε λίγο στην κυρία Μαρία Καριστιανού που βλέπω εδώ.
1: Την ξέχασα. Πού είναι, έχει έρθει.
0: Με αφορμή τον όρο γυναικοκτονία που είχαμε και προσφάτως άλλη μια. Γιατί ρε παιδιά. Λοιπόν. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και άλλη Ελπίδα και άλλη Δημοκρατία και άλλη αυτό υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος όρος εισάγει φυλετική διάκριση τοποθετώντας τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες. Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι από νομική άποψη η ανθρώπινη ζωή έχει ίση αξία, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας. Και το ότι το υφιστάμενο πλαίσιο για την ανθρωποκτονία ήδη επισύρει τις αυστηρότερες ποινές χωρίς διακρίσεις. Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και τοποθετεί τη γυναίκα στο αδύναμο φύλο. Επομένως, δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση λειτουργούν αντίθετα, είπε η κυρία Καριστιανού. Εντάξει.
1: Άμα το πει.
0: Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί κάποιος είναι πιο δυνατός, αλλά γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκουν. Το θέμα για μένα δεν αφορά τη σωματική δύναμη, αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Λέει, ασύνδρος γυναίκες σκοτώνουν όμως. Τόσο, εγώ δεν διαφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία. Ανθρωποκτονία είναι όλα. Απλά νομικίστηκα μου φαίνεται κάτι, γι' αυτό έχει μπει και αυτός ο όρος. Και δεν ξέρω, να το ψάξουμε λίγο, να μιλώ και χαζά. Εντάξει,
1: νομικίστηκα.
0: Τι με κοιτάς, ναι.
1: Εμένα το μυαλό μου πάει αλλού.
0: Πού?
1: Είναι πιασάρικο.
0: Είναι πιασάρικο.
1: Δεν ξέρω γιατί οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι.
0: Όχι, γιατί είναι αδιάφορο. Άνθρωπος δεν είναι, παιδιά, και ο ένας και ο άλλος. Άμα ξοτώσει μια κυρία έναν κύριο, θα τρέμε αντροκτονία. Ναι. Ναι.
1: Όχι, θα είναι ανθρωποκτονία. Άρα οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι με τη λογική τους. Είναι κάτι άλλο. Στη χαμηλότερα.
0: Ένα άλλο θέμα που έχει ξεκινήσει, μια διαμάχη, είναι Παϊτέρης Λατινοπούλου.
1: Άντε πάλι.
0: Το συνεχίζουν, δε, αμετανόητος ο Παϊτέρης. Την ψήφισα, λέει, με είπε γύφτο και δεν ζητώ συγγνώμη. Ο γνωστός καλλιτέχνης απαντά για την άγρια κόντρα με την Ευρωβουλευτή, αποκαλύπτει ότι στις προηγούμενες εκλογές την ψήφισε, αλλά δεν παίρνει λέξη πίσω από όσα είπε. Έχει τσιγκάνει και ομορφιά, επιμένει και την καλεί να ζητήσει πρώτη συγγνώμη. Έμπαινε ο Παϊτέρη. Ούτε βήμα πίσω δεν κάνει ο Βασίλης από τα ίσα ή όσα είπε η Αφροδίτη στη διάρκεια του πρόσφατου τηλεοπτικού επεισοδίου. Το είδες. Έτυχε να το δεις τώρα και όχι, ενδιαφέρον είχε. Εγώ, αν γίνει οτιδήποτε, θα βάλω τα στήθια μου μπροστά για την πατρίδα μου, για την οικογένειά μου, για τα ιδανικά μου, φίλε, λέει στο δημοσιογράφο. Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Δεν νομίζω ότι το πει Λατινοπούλου αυτό.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, τα λέω Παϊτέρης αυτά. Η κυρία Λατινοπούλου, πού θα είναι όταν θα γίνει ο πόλεμος, να μας πει πού θα είναι, λέει χαρακτηριστικά. Εντάξει, πού θα είναι, θα βάλει τα στήθια της μπροστά.
1: Εξαρτάται.
0: Πού έχει κιόλας, καλή δεν είναι. Η κυρία αυτή το λέει με μίσος, αυτό όταν βγαίνει και λέει η γύφτη το 95% είναι παραβατική, είναι κλέφτες, αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά, τα έχει πάρει στο κρανίο, αυτά.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από το την υπόθεση με το, τα 200.000, 250.000 ευρώ που ήταν για τις ψήφους πάνω στη Λάρισα.
2: Ο Παϊντέρη πώς θα πήρε για να την ανεβάσει.
1: Άστα να πάνε, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Τώρα την ανοίξω.
1: Άμα ανοίξουμε τέτοια
0: συζήτηση. Να μας πει λέει ο Παϊντέρης που, πόσα πήρε και τέτοια. Μην ανοίξουμε τέτοιο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όχι καλά. Σε παρακαλώ.
0: Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε εδώ το φίλο μας τον Νίκα. Εδώ το δήμαρχο. Κάτι θα ξέρουμε τέτοιο. Με τους γύρω-γύρω εδώ. Όχι. Δεν έγινε τίποτα.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε πολλούς εδώ.
0: Α, και τώρα εν ενεργεία.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θα το ψάξουμε λίγο.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά μόνο. Όχι, εγώ το πιστεύω. Όταν μάλιστα λέει ρωτήθηκε την αποστροφή του σχετικά με τη μητέρα της κυρίας Λατινοπούλου, απάντησε πως δεν μετανιώνει για τις κουβέντες του, εξηγώντας πως θέλει να την παρομοιάσει με μια πανέμορφη γύφτισσα από τη Ράτσα μας, καθώς όπως ισχυρίζεται η ίδια εμφανισιακά μοιάζει με τσιγκάνα. Μάλιστα και αυτή γιατί παρεξηγήθηκε τώρα, δεν κατάλαβα. Έχει πολύ όμως τσιγκάνες.
1: Ναι.
0: Η Ρωμά ή δεν ξέρω πώς θα το λένε. Μάλιστα ξεκαθάρισε λέει πως θα ζητήσει συγγνώμη μόνο αν πράξει το ίδιο πρώτα εκείνη για όσα προσβλητικά καταλογίζει επί χρόνια στους Ρωμά. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Δουλειά να βρισκόμαστε, να σχολιάζουμε, να ακούμε. Μερικές φορές σας διασκεδάζουμε κιόλας.
1: Πάντα τους διασκεδάζουμε.
0: Αλλά να κρατάτε την ουσία. Εντάξει.
1: Ναι και... Είμαστε σε μία φάση περίεργη.
0: Αν να σας θυμίσω ότι τα πρόστιμα για τα, πάλι είπαμε,
1: τα για
0: τα εγωκολλής με τα οικόπεδα είναι μέχρι και 2.000 ευρώ πρόστιμο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία άρχισαν να γράφουν από αύριο. Αύριο Τρίτη,
1: Ναι, ναι. Προλαβαίνεις να καθαρίσεις το οικόπεδο.
0: Ποιο οικόπεδο, δεν έχω οικόπεδο.
1: Ανοίγες το σπρεμούρα που σου έχει πιάσει.
0: Οι άλλοι γύρω από το σπίτι που μένω έχουν οικόπεδα.
1: Α, γι' αυτό το λες, και δεν τα έχουν καθαρίσει.
0: Όχι.
1: Ωραία, να πας να χτυπήσεις πόρτα-πόρτα.
0: Έχω προχθές που κοίταγα εκεί, δηλαδή αν είχαν και... Μου ήρθε να κάνω και τραμπάλα, ξέρω εκεί πώς είναι ο Ταρζάν που παίρνει τα σκοινιά και
1: πάει
0: από δέντρο σε δέντρο.
1: Τι πες τώρα. Ωραία θα ήταν.
0: Και είναι ωραία εκεί, γιατί είναι και καλυμμένο, είναι ξέρεις έχει φυτές της, επειδή είναι νεοκλασικά και παλιά και τέτοια και πώς το λένε.
1: Ωραία.
0: Αυτά που τα διατηρητέα και λοιπά. Και ακριβώς στο κέντρο, επειδή έχουν πέσει και πέσει, έχουν βγει δεντράκια. Μεγάλα, ωραία δεντράκια. Πας από δέντρο σε δέντρο. Τακ, τακ, τακ.
1: Ωραία. Ζούλα.
0: Άμα είχα και μικρούλι, θα τον διασκέδαζα. Κοίτα ο μπαμπάς πώς πηδάει από εδώ και από εκεί. Αρκεί να μην πέσει κανένα τσιγάρο μέσα εκεί, παιδιά, γιατί. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες.
0: Για πες.
1: Έχει δουλειά αυτή τη βδομάδα, να ξέρεις.
0: Τι έχει.
1: Έχει δουλειά.
0: Εγώ. Τι δουλειά.
1: Γιατί εγώ.
0: Τι έχουμε κάνει αυτό, τι.
1: Τι έχουμε.
0: Τι δουλειά έχουμε.
1: Είπαμε, εκλογές έχουμε το 27, έτσι. Ναι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά τέλος πάντων μπορεί.
1: Μπλέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα έχεις να κάνεις βολτίτσες. Θα πας να δεις τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, την Κίκη Κεραμέως.
0: Α, κατεβαίνουνε.
1: Κατεβαίνουνε.
0: Και μαζί με την Κεραμέως, τι θα πω, Κυρανάκη.
1: Αυτή τη βδομάδα θα έρθουνε. Μαζί θα έρθουνε.
0: Μαζί θα έρθουνε.
1: Ναι, και είναι και δύο στελέχη που αναδείχτηκαν επί Σαμάρα.
0: Γιατί έρχονται άραγε.
1: Έλαμπτε. Και μετά προς το τέλος εβδομάδας, ποιος θα έρθει.
0: Κι άλλος. Από
1: αμέ, υπουργός μεταφορών και υποδομών, ο Χρήστος Δήμας. Για να μας πει για τις υποδομές που έχει υλοποιήσει εδώ και που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τον νομό.
0: Σου λέει έργα γίνονται εδώ, σου να δείξω κάτι. Τρεις κιόλας,
1: Άρα τον. Τους έχει πιάσει νομίζω
0: ναι,
1: κάτι
0: κολοπιπίλα που λέμε,
1: ναι.
0: Σου λέει...
1: Πιπί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Χατζηδάκης θα πάει Αρκαδία.
0: Αδίπλα.
1: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Δίπλα.
1: Ναι.
0: Πότε, μέση εβδομάδα.
1: Μαζί με τον Κυρανάκη. Και θα πάει και ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο Παπαθανάσης Αρκαδία.
0: Στην Αρκαδία.
1: Αμέ, στην Αργολίδα θα πάει ο Πλεύρης.
0: Οχ.
1: Ναι, και η Κεφαλογιάννη.
0: Α, δύο-δύο πηγαίνουν.
1: Έτσι φαίνεται, σαν τους χιώτες.
2: Τους
1: χιώτες. Στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Χινάς.
0: Νομίζω είναι, όχι, κρατάει από εκεί ο Μαργαρίτης.
1: Και ο φίλος ο Μάξο Βορύδης, πού θα πάει.
0: Πού θα πάει, δεν θα πάει με τον Πλεύρη, όχι, πού θα πάει.
1: Όχι, θα πάει...
0: Νησιά, τι.
1: Όχι, μιλάμε για Πελοπόννησο.
0: Α, που τι πιο...
1: Θα πάει στη
0: Πάτρα.
1: Λακωνία, γιατί είναι πιο... Μαζί με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Κατσαφάδο, είναι πιο...
0: ποιος είναι ο υπουργός
1: σας? Ο Κασαφάδος. Ο Βορύδης που είναι πιο...
0: Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Τι νομίζεις?
0: Ρε Αντώνη, τι κάνεις στους άνθρωπους?
1: Ο φίλος σου ξέρεις που θα πάει, ε?
0: Ο Αδωνίας. Πού θα πάει?
1: Στη Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί το...
1: Και ο Μαρινάκης.
0: Και ο Μαρινάκης, ο ψηλός. Ναι. Ναι. Θα κατέβει για βουλευτής αυτός.
1: Εν τω μεταξύ έχει μπει στο παιχνίδι και ο Δένδιας, έχει... αλλά δεν έχουν πει ακόμα που θα πάει ο Δένδιας.
0: Κάτσε, έχει νοσοκομεία να κάνει ο Άδωνης εκεί?
1: Όχι, πάει, ναι, έχει να πάει στον κλάβο να φτιάξει τίποτα. Τι, θα μαζεύουν, σπέρνουν, δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα θερίζουν.
0: Ναι, ξέρεις,
1: θα πάει να βοηθήσει.
0: Μα ανοιχτές αγκάλες τους περιμένουν εκεί. Όπως και τους περιμένουν και παραπάνω στη Μακεδονία. Μακεδονία ποιος θα πάει? Ο δεν πάει κανείς.
1: Μπορεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, είναι ρε παιδί μου και μετά το 15 Αύγουστο, γιατί φτάσανε εκεί, το πάνε μακριά, την πάνε μακριά τη βαλίτσα, ναι, προς το τέλος, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους και προς τα τέλη Αυγούστου, λόγω της ΔΕΘ που θα πλησιάζει, θα οργώσουν τη Βόρεια και τη Βόρεια Ελλάδα, μία από τις πιο δύσκολες περιοχές, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα οργώσουν, νομίζω. Όπως είναι οργωμένοι, έχουν
1: οργώσει. Θα ξαναοργώσουν.
0: Σπέρνουν τώρα εκεί.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Καλημέρα. Από τον Πάνο, το φίλο μας τον Πάνο.
0: Καλημέρα από τον Πάνο, ναι. Πού είναι εδώ?
1: Από τη Γεωργία. Ναι, είναι εδώ, δεν είναι στα Σαββίνα. Κατέβηκε ο φίλος ο Πάνος, αλλά δεν τον έχουμε δει.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Παιδιά, πιστεύω θα πάνε για μπάνιο.
0: Πού πάνε για μπάνιο, στην Μπούκα?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Στούπα.
1: Θα μας απαντήσει τώρα, περίμενα. Ναι. Θα ακούει και θα μας απαντήσει, μην νομίζεις.
0: Λοιπόν, για τι λέγαμε άλλο?
1: Άρα λέγαμε. Έχουμε πιάσει τα τέτοια που εκλογές θα έχουμε το 27. Σκέψου να είχαμε τώρα τι θα γινότανε.
0: Δηλαδή. Όχι, μόνο τώρα, ειδικά η Πελοπόννησος του καίει λίγο.
1: Του καίει λόγω του παιδιού εδώ, του αψηλού, του δικού μας.
0: Του Αντώνη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αντώνης ακόμα. Θα περιμένει. Νομίζω ότι έχει οργανωθεί πλήρως ο Αντώνης. Άσχετα τούτο, δεν βλέπουμε. Λοιπόν, Κώστας Τουρνάς, για να σπάσουμε λίγο την μπουρού. Μην τη το πει, τι έχω εκεί. Κυριαζής. Έλα, μωράκι μου, εντάξει. Πού έχει πάει, πού το ρίξει αυτό? Αλλά έχω εγώ, αλλά έχεις εσύ να πάμε. Έλα, μωράκι μου.
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω εγώ, ναι, πάμε.

0: Έλα μωράκι μου, πες και μια καλή μέρα σου φίλου μας.
1: Μου
0: δεν θες?
1: Όχι.
0: Γιατί καλά μου? Κουμπών καλημέρα σε όλες και γιατί λέει?
1: Όχι, δεν λέω.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για το λαγοκέφαλο που έχει γίνει ξαφνικά. Έγινε λαγοκέφαλος είναι καμιά δεκαετία χρόνια, το θυμάμαι. Είχα κάνει ένα ρεπορτάζ εγώ παλιά πριν 10 χρόνια. Τέλος πάντων, μεγάλωσε αυτό και δίνουν και τους επικήρυξαν. Ειδικά στην Κύπρο είναι 4,7 το κιλό. Άρα πας πιάνεις καμιά δεκαετία κιλά, βγάζεις 400 ρουλάκια. 100 κιλά λοιπόν. Ο λαγοκέφαλος, φίλες και φίλοι, συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν κατασταθεί στη Μεσόγειο, καθώς περιέχει ισχυρές τοξίνες που τον καθιστούν ακατάλληλο και επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Μην το φάτε. Χαϊδέψτε το μόνο. Και αυτό να προσέχετε το χαϊδεύμα. Για τον λόγο αυτό, η διαχείρισή του διέπεται από αυστηρούς κανόνες και ειδικά πρωτόκολλα. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γενικός Γραμματέας και λοιπά, του Υπουργείου Τάδε και λοιπά. Οι αλλοιείς δεν μπορούν απλώς να απορρίπτουν τα ψάρια μετά τη σύλληψή τους. Κάθε αλλοιή, να τα πετάνε δηλαδή, πρέπει να καταγράφεται και να καταμετράτε, να αποθηκεύεται σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για καταστροφή μέσω καύσης. Αυτό μου θυμίζει λίγο και τα προβατάκια που τα σφάζανε εκεί και έπρεπε να τα καίνε, αλλά με κάποιοι τα σκάβανε ένα λάκκο και τα ρίχνανε μέσα. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Και το ψάρι βρωμάει όταν σαπίσει. Έχεις περάσει από την Ζαλαγορά κάποιες φορές το βράδυ, ειδικά που καθαρίζουν πάντα γύρω. Θα κάνουμε, λέει, στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Πότε γεννάει ο λαγοκέφαλος?
1: Ξέρω εγώ, δεν θα σου πω.
0: Θα ξέρουν αυτοί, φαντάζομαι. Είναι ένα τοξικό ψάρι, υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν 1, 2, 3, 4, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και συνέχεια να οδηγηθούν, είπαμε, σε υψικάμινο για κάψη. Okay. Αυτά. Στην Κύπρο δίνουν, πόσα είπαμε, δίνουν. Εδώ θα δίνουμε επιδότηση 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ το λαγοκέφαλο.
0: Το κιλό, ρε. Τι?
1: Σκέφτομαι τώρα πόσους λαγοκέφαλους πρέπει να μαζέψουμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να τους καταγράψεις και όλους πρέπει να τους κάνεις.
1: Έχει δυσκολία δηλαδή, να μην το κάνουμε.
0: Ο οποίος στην ανάπτυξη του φτάνει το κανένα μέτρο, έτσι, μεγάλο ψάρι δεν είναι.
1: Τι λες καλέ?
0: Αλλά τι λέω καλέ?
1: Α, δεν θέλω.
0: Και έχει βγει, έβλεπα το πρωί και έχει βγάλει και ένα με κινούμενα σχέδια για παιδάκια σχετικά με το λαγοκέφαλο. Ωραίο ήταν, μου άρεσε. Περνάνε στα παιδιά, επειδή θα πηγαίνουν τα παιδάκια στη θάλασσα, με κάποιο τρόπο να προσέχουν άμα δουν το συγκεκριμένο ψαράκι να μην παίζουν μαζί του, γιατί δαγκώνει, όντως δαγκώνει. Τέλος πάντων,
1: παρ' όλα αυτά, εδώ.
0: Κοίτα, εγώ χθες που πήγα στη θάλασσα δεν είδα κανένα λαγοκέφαλο, άλλα έβλεπα.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει, λέω, δεν έχει.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Κανένας χάρτης με τις περιοχές, πώς βγάζουν και τις μέδουσες?
0: Μέσα σας έχει το έξω κοινή συνέβεια που βάζουν, ναι, και φράγματα. Εντάξει, είναι της εποχής και δεν, εντάξει, να προσέχουμε. Και το ψαράκι, άμα το πειράξει, δεν σε πειράζει. Απλά γίνεται καταστροφή στα εργαλεία των ψαράδων, γιατί πάει και επιτίθεται στα ψάρια που έχουν μέσα. Αυτό που κάθε ψάρι, το ένα ψάρι τρώει τ' άλλο, λέει. Το λαγοκέφαλο δεν το τρώει κάποιος. Μου φαίνεται χελώνες τρώγανε.
1: Λες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν θα
0: τρώγανε. Οι γελώνες έχουν εξαλειφθεί σιγά σιγά κι αυτές. Οι γελώνες τρώγανε λαγοκέφαλους, τρώνε τις μέδουσες, τρώνε, δηλαδή, κατάλαβες. Άρα να βάλουμε γελώνες, αγοράσουμε γελώνες, να τις ρίξουμε. Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Μια ιδέα είναι.
1: Λογικά δεν θα έχουμε εμείς, γιατί έχουμε γελώνες εμείς εδώ.
0: Έλα, πάμε διαφημίσεις από ό,τι...
1: Ναι, ναι, ναι, και πάμε να ψάξουμε αν έχουμε γελώνες.
0: Πήγε 10, πήγε 10, ε.
1: Πήγε.
0: Okay. Και μετά θα έχουμε πείμα.
1: Θα έχουμε πείμα.
0: Okay.
1: Ναι, πείμα.
0: Εντάξει, ετοιμαστείτε.
1: Για ετοιμαστείτε. Το πείμα.
0: Για το πείμα, ναι. Πυροσβέστες, φωτιές και τέτοια. Το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος. Οκ, ναι. Okay, σε λίγο, παιδιά. Σε ξεσαστρώ η αγωνία. Περιμένετε λίγο. Διαφημίσεις και...
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5, ο Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, και περιμένοντας την κυρία Κωνσταντίνα για την ποιήτριά μας, έτσι, για το ποίημα της, να σας πω εγώ μερικά πραγματάκια και θα μπει. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα έχουμε την επέτειο των 200 χρόνων από τη μάχη της Βέργας. Αυτή την ώρα γίνεται, 10 η ώρα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 10 θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας Αλμυρού Καλαμάτας για την επέτειο της μάχης που δόθηκε στις 22 Ιουνίου του 1826 στη θέση Βέργα Καλαμάτας. Έτσι θα είναι πολύ εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Και στους ακροατές σας.
0: Τι μας έχετε ετοιμάσει και σήμερα?
1: Έχουμε ετοιμάσει και τους πυροσβέστες.
0: Αχα, είναι επίκαιρο, επίκαιρο είναι.
1: Επίκαιρο, ναι.
0: Για πέστε.
1: Ωραία.
0: Σας ακούμε.
1: Να το χαρίσουμε στο πυροσβεστικό σώμα και σε όλους τους πυροσβέστες.
0: Και στους εθελοντές μας, γιατί στηριζόμαστε και στους εθελοντές.
1: Ναι, ωραία, και στους εθελοντές.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και τους ευχόμαστε καλή δύναμη σε
0: αυτόν τον
1: αγώνα που επιτελούν. Λοιπόν,
0: σας ακούμε.
1: Πυροσβέστες δυνατοί, ψυχή, μυαλό και σώμα, θυσίες πάντα κάνετε στον δύσκολο αγώνα, πάντα σε ετοιμότητα το κινητό στο χέρι, στην πρώτη πάντα τη γραμμή με δυνατό αγέρι. Είσαστε πάντα στη σκοπιά πιστή στο ραντεβού σας, με την παραμικρή φωτιά έχετε εκεί το νου σας. Όλοι οι πυροσβεστικοί φωτιές συνέχεια σβήνουν για να προλάβουν το κακό και τη ζωή τους δίνουν. Τα αεροπλάνα από ψηλά στον ίδιο τον αγώνα, για να μην χάνονται ζωές στον 21ο αιώνα. Για την πατρίδα κάνετε συνέχεια θυσίες, που σας τιμούν ιδιαίτερα πάντοτε με αξίες. Θυσία ανεκτήμητη για τον απλό λαό, που εκτιμά ιδιαίτερα πάντα με σεβασμό. Έχετε κάνει στη σχολή εκπαίδευση μεγάλη και εμπειρίες έχετε με τις φωτιά στην πάλι. Βιβλική καταστροφή σε όλη την Ελλάδα. Ματώνουν όλων οι ψυχές για εγκλήματα μεγάλα. Εικόνες που σοκάρουν στον 21ο αιώνα να χάνονται τα δάση μας στο δύσκολο αγώνα. Πυροσβέστες δυνατοί, ο τίτλος της σχολής σας θα σας θυμίζει στην ψυχή το δρόμο της ζωής σας. Για αυτές σας τις αποστολές που όλους μας αγγίζουν, θερμά συγχαρητήρια μονάχα σας αξίζουν. Συνέχεια στο καθήκον σας, τη νύχτα και τη μέρα, για να είναι η πυροσβεστική η πρώτη πέρα ως πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Α, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω κάτι, κυρία Κωνσταντίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' ακούτε? Κάνετε και ένα ποιηματάκι για το λαγοκέφαλο που είναι και αυτό επίκαιρο.
1: Είναι επίκαιρο και αυτό, αλλά έχω ετοιμάσει ένα ωραίο ποίημα για την πατρίδα μας.
0: Α, για την πατρίδα. Να το πούμε την άλλη φορά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Πλατφόρμες, είδε το πόσο κάνει εσύ, το παρουσίασες προχθές.
2: Ναι.
0: Το πόσο κάνει. Το είδες καθόλου το πόσο κάνει?
2: Προχθές που μπήκα, δεν έκανε.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, πλατφόρμα κολλάει, μωρέ, λίγο.
0: Έχει κάνει σχετική ανάρτηση ο Οικοτζάν πρωθυπουργός γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, το ενημερώθηκε.
0: Σε σχετική ανάρτηση, λέει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της πλατφόρμας. Πόσο κάνει? Ποιος θα βγει? Άλλη πλατφόρμα? Ποιος θα ψηφίσετε?
2: Αυτή την κάνουμε εμείς, αυτή την πλατφόρμα.
0: Ξέρω εγώ. Επισημένοντας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ότι πρόκειται για ένα μόνιμο εργαλείο πιανού. Τη κυβέρνηση για να δει πόσο ακριβά είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε εμείς να.
0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
2: Εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και ξέρουμε. Ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να πάει, γι' αυτό το έκανε το πόσο
0: για ένα,
2: κάνει.
0: Ναι, που ενισχύει, λέει, τη διαφάνεια στην αγορά και βοηθά τους πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και τεκμηριώνοντας το ότι υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή, αυτό το λειτουργεί μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για μεγάλες πόλεις?
2: Όχι, υποτίθεται είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Για πού?
2: Για παντού.
0: Φερρυπίν, στην Πύλο, ρε παιδί μου, υπάρχει 2-3 σούπερ μάρκετ τα οποία δεν είναι Βασιλόπουλοι, Σκλαβενίτιδες ή τέτοια, είναι Καραμπάτσος.
2: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα, θα το κοιτάξω. Μου βάλες τώρα τροφή για σκέψη.
0: Ναι, και οι άνθρωποι ψωνίζουν εκεί. Να έχονται καλαμάτα εδώ που έχουν βρει τις σερβιέτες λίγο πιο φθηνές. Από, τέλος πάντων. Και αυτό θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης θα ρίξει την ακρίβεια με αυτό.
2: Να ρίξει την ακρίβεια, όχι, απλά θα σου πει.
0: Τι θα μου πει.
2: Εκεί θα το βρει 2 λεπτά φτηνότερο από ό,τι στο άλλο. Πήγαινε εκεί.
0: Και.
2: 2 λεπτά από εδώ, 2 λεπτά από εκεί.
0: Α.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Για να το λέω ο Πρωθυπουργός, κάτι θα ξέρει. Τι έχουμε τώρα.
2: Αλίμονο, γι' αυτό είναι Πρωθυπουργός. Επειδή ξέρει.
0: Μαράγια και ρουμπίνια. Δεν το παίξαμε.
2: Το παίξαμε αυτό.
0: Το πας ανάποδα, μου φαίνεται.
2: Αυτό το παίξαμε, ναι.
0: Γι' αυτό μπέρδεχα. Δεν πέρα, βάλτε, ωραίο ήταν. Σμαράγια και ρουμπίνια.
2: Με αυτό κλείσαμε.
0: Μητσοτάκης. Είναι η επόμενη πλατφόρμα που θα μας κάνει.
2: Α, λες.
0: Σμαράγια και ρουμπίνια θα μας φέρει.
2: Ο Μητσοτάκης. Από πού?
0: Η πλατφόρμα του.
2: Α, οκ. Okay. Α, σου πω εγώ, όχι. Α, ό,τι πεις.
0: Άντε, πάμε, δε. Να μου πω τη λέξη.

0: Είδες τι τρυφερός είναι μαζί μας ο Γιονκούλης. Ένια μου, ένια μου, καραμελένια μου.
1: Τι πας τώρα, αλήθεια.
0: Ελληνική λαέ μου.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Σμαράγδια και ρουμπίνια. Πώς θα το λέει αυτή την πλατφόρμα? Θα σου φέρω.
1: Ναι, θα πάρει και τον Ακύλα να λέει φέρτο, φέρτο.
0: Φέρτο, φέρτο.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Αλήθεια, τι γίνεται αυτό το παιδί?
1: Καλά θα είναι, φαντάζομαι.
0: Χάθηκε ξαφνικά, ε.
1: Εντάξει.
0: Δεν φέρνει πλέον τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο αθλητικά. Τα άλλα ντάλα, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, έτσι είμαστε. Παίζει και γι' αυτό τους αρέσει.
0: Παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν.
1: Το περίμενα.
0: Μπήκε μια κολάρα από το Ιράν, το οποίο τα ακυρώσαν. Ήταν, αλλά και ήταν κολάρα. Το βάλε αυτός του Ολυμπιακού, ο Σεντερφόρο, όπως το λένε. Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα, για να σας πω το πρόγραμμα, για όσους παρακολουθώ, παρακολουθώ δηλαδή. Αλλά είναι και κάποιες ώρες που μου πάει 5 το πρωί για να δεις. Λοιπόν, οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα περιλαμβάνουν τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά και την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το θυμάσαι αυτό, να?
1: Εννοείται, καλέ. Παναθηναϊκός,
0: έτσι. Έλα. Τι είσαι Παναθηναϊκός?
1: Ναι, έχεις πρόβλημα.
0: Α, γι' αυτό είσαι έτσι.
1: Α, λες από κυραντόπαθα.
0: Γι' αυτό έχεις πρόβλημα, ναι.
1: Έλα.
0: Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού παρουσιάζεται σήμερα στη Μία. Εντάξει, να το δούμε. Στο T-Center. Τι είναι το T-Center? Κάποιο τέτοιο
1: αυτό. Το γήπεδο είναι, καλέ. Το γήπεδο, το άκρο.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο, το κλειστό.
0: Λοιπόν, στις 8 το βραντάξετε. Έτσι το λένε. Α, T-Center το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχε φτιάξει που βάλουμε.
1: Αυτό που.
0: Που είχε γίνει και το.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, στο λέμε στο τόπο, πώς είναι.
1: Εμείς στενογιόμαστε πάντως. Και νομίζω και οι ακροατές μας καταλαβαίνουν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στις 8 το βραδάκι στην ΕΡΤ2 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία. Ωραίο παιχνιδάκι ήταν αυτό. Στη μία τώρα, ΕΡΤ2, Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Αυτό νομίζω θα είναι εύκολο για την Γαλλία. Δεν το έχω δει το Ιράκ καθόλου. Ενώ στις 3 ξημερώματα υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Και οι δυο είναι καλές ομάδες αυτές. Δεν το δείχνει. Αλλά 3 ώρα τη νύχτα. Το μενού κλείνει στις 6 το πρωί.
1: Αυτό είναι χαλαρά, το βλέπεις. Ξεσηκώνεις, πίνεις καφέ και ναι, το βλέπεις.
0: Άρα αύριο το πρωινό μου καφέ θα το πιω με Ιορδανία-Αλγερία. Οκ, καλό θα είναι αυτό. Αυτά, εντάξει, τα πάμε και το παγκόσμιο. Θα δούμε και το Μέση σήμερα. Δεν τον έχω δει το Μέση.
1: Σου έχει λείψει?
0: Σήμερα στις 8, ναι. Εδώ που τα λέμε και στην ηλικία του, έβαλε 3 γκολάρες. Οι δύο ήταν φοβερές. Καλά, η μία του κάτσε.
1: Ναι, είναι όμως. Η Αίγυπτος 1-3 τη Νέα Ζηλανδία, ναι.
0: Που έχει το, πώς το όνομα, το τύπο.
1: Ο Σαλάχ.
0: Όχι ο Σαλάν. Ο Σαλάν είναι.
1: Ποιο Σαλάν, βρε Σαλάχ, είπα.
0: Α, ο Σαλάχ.
1: Ναι. Ο Σαλάν. Πού τον θυμήθηκες?
0: Ο Σαλάν μου ήρθε.
1: Ναι, πού τον θυμήθηκες όμως?
0: Το θυμήθηκα, μου ήρθε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ένα άλλο θεματάκι. Η επιπτώση, λέει, της κλιματικής αλλαγής στις παραγωγικές περιοχές ελαιοκαλλιέργειας της Μεσσηνίας. Είναι ο τίτλος μιας εκδήλωσης που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 7.30 στο Επιμελητήριο της Μεσσηνίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς και τους και για όλους αυτούς και για μας δηλαδή. Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστεί επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια, οι οποίες έχουν εμφανιστεί χρόνια τώρα, εγώ το λέω, γιατί παρακολουθούσα πιο παλιά. Ενώ οι ομιλητές θα είναι η καθηγήτρια κλιματολογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Δόκτωρ Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, και ο γεωπόνος επικεφαλής του Κέντρου Καιρονοδομίας της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, ο Δόκτωρ Ηλίας Κάλφας. Εντάξει. Διοργανωτές είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Γικάρμη Κωνσταντακοπούλου. Μπράβο στο Ίδρυμα. Τέτοια πράγματα και τα χρειαζόμαστε. Και άλλοι. Και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ένωση Μεσσηνίας κλπ. Πολύ ενδιαφέρον. Καλό είναι από τώρα να ενημερώνουμε και μετά φαντάζομαι θα μεταλαμπαδιαστεί αυτές οι γνώσεις στους αγρότες, στους απλούς, ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην καλλιέργεια της ελιάς μας. Γενικώς ξεραίνονται τα δέντρα που λέμε.

0: ενηλίκους.
1: Έτσι είναι. Τι είπε, αν δεν θα ήταν και μπομπα, λίγο θα πα.
0: Όχι, μόνο τώρα πα ένα ψιλικατζίδικο, μπορεί να πάρει και μπύρα που λέει ο λόγο.
1: Ναι.
0: Και να τον πανιάσει. Λέμε τώρα, τα 15 χρονών παιδάκια. Αλλά να σου πω όμω τώρα, υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Απαγορεύεται. Ναι. Δουλεύω εγώ σε ένα ψιλικατζίδικο, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσω ταυτότητα.
1: Όχι, με το μάτι. Όχι, ταυτότητα δεν πάει.
0: Τα 15χρονα. Τα σημερινά 15χρονα, φαίνεται ότι είναι 15χρονα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ειδικά τα κοριτσάκια που βάφονται, κάνουν, δείχνουν και ντύνονται και κάπως, ναι, όχι.
0: Οπότε.
1: Αλλά απ' την άλλη, νομίζω είσαι υποχρεωμένος πλέον να ζητάς ταυτότητες για να μην πας μέσα. Λοιπόν,
0: περίεργο.
1: Πάμε και ένα ιατρικό που βρήκα εδώ και αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι που έχει μια μελέτη καινούργια είναι. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και το ψάχνουν πολλοί επιστήμοι. Μέχρι να εξαλειφθεί τελείως αυτός ο καρκίνος, γενικώς όχι ειδικά του πνεύματος. Του πνεύματος, συγγνώμη, του πνεύματος. Υπάρχει και ο καρκίνος του πνεύματος, μερικούς τρελαμένους, σαν και εμάς. Μια πρόσφατη μελέτη λοιπόν που δημοσιεύτηκε αποκάλυψε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Τα ευρήματα έρχονται να προσθεθούν, για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Τα ευρήματα έρχονται να προσθεθούν στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις υγείας που φαίνονται να έχουν τα σύγχρονα διαιτολόγια, που συχνά παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα, βέβαια. Εντάξει, κοσαρβούλες, όλα αυτά που τα έχουμε στην κουζίνα μας όλοι. Mm-hmm. Κάτι θες να φας, ανοίγει μια κοσαρβούλα. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο ακόμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η πιο συχνή και θανατηφόρα μορφή καρκίνου παγκοσμίως. Αν και το κάπνισμα, λέει, αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου, οι αναδυόμενες έρευνες δείχνουν ότι η διατροφή μπορεί επίσης να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου. Αυτό που ανακαλύψαν λοιπόν, που λέει αυτή η μελέτη, είναι ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που υποβάλλονται σε πολλαπλά στάδια βιομηχανικής επεξεργασίας και συνήθως περιέχουν ένα μακρύ κατάλογο πρόσθετων συντηρητικών, αρωματικών και χρωστικών ουσιών που αυτές δημιουργούν αυτό που υπονοεί. Συχνά είναι έτοιμα για κατανάλωση, για ζέσταμα απλά, και περιλαμβάνουν ήδη όπως συσκευασμένα άρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα γεύματα, αναψυχτικά, ζαχαρούχους, χυμούς, φρούτων, δημητριακά, στιγμαία ζυμαρικά που έχουν κυκλοφορούν τώρα τελευταία πολύ έντονα, επεξεργασμένα κρέατα και fast food, το γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι κάτι που το ξέρουμε γενικώς, αλλά...
1: Ναι, αλλά...
0: Αλλά...
1: Αλλά τι...
0: Αλλά δεν το. Εντάξει.
1: Οι ερευνητές. Ναι. Μας διευκολύνουν. Είναι και πιο οικονομικά, μάλλον. Λίγο ακόμα και θα σταματήσω. Οι ερευνητές ανέλησαν δεδομένα από τη Αμερικάνικη μελέτη διαλογής για τον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του παχαίου εντέρου και των οθικών, η οποία παρακολούθησε πάνω από 155.000 άτομα ηλικίας από 55 μέχρι 74 ετών. Μεγάλη έρευνα. Πολλά τα άτομα. Η εν λόγω μελέτη επικεντρώθηκε σε 101.732 συμμετέχοντες ηλικίας 62 ετών κατά μέσο όρο, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια απαντώντας πόσο συχνά κατανάλωναν συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Πολύ συχνά, θα έλεγα. Εδώ, ο καθένας μας. Μην μου πείτε, δεν τρώμε. Όλοι τρώμε.
0: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διαγνώσεις καρκίνου έως το 2009 και για θανάτους που σχετίζονται με το καρκίνο έως το 2018. Μάλιστα. Και από εκεί βγήκε το συμπέρασμα ότι συμμετείχαν τα μη επεξεργασμένα, ελάχιστα επεξεργασμένα, επεξεργασμένα μαγειρικά συστατικά, επεξεργασμένα τρόφιμα και εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτά. Δεν λέω τίποτα άλλο γιατί λέει και άλλα πολλά. Να έχουμε το νου μας όσο μπορούμε να αποφύγουμε. Όσο μπορούμε.
0: Και αφού εσύ λες τώρα για αυτά, να πω και εγώ ποιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρείται, ποιο λαχανικό θεωρείται κορυφαία υπερτροφή για τον οργανισμό.
1: Και αντικαρκινικό, φαντάζομαι, περίπου βοηθάει. Για πες.
0: Ποιο, πού πάει σένα το μυαλό σου.
1: Το κουνουπίδι.
0: Κι όμως.
1: Δεν είναι.
0: πρώτο στη λίστα σαν κορυφαία υπερτροφή για τον οργανισμό είναι το νεροκάρδαμο.
1: Νεροκάρδαμο.
0: Ναι.
1: Αυτό τι μπαχαρικό είναι αυτό?
0: Όχι. Ανήκει νομίζω στα βρανθή με τα...
1: Α, φυτό είναι δηλαδή.
0: Ναι, καλέ.
1: Για καταλάβω.
0: Με τη ρόκα, τη λαχανίδα, μοιάζει σε, όχι μοιάζει, σε αυτή την κατηγορία ανήκει.
1: Το νεροκάρδαμο λοιπόν.
0: Το νεροκάρδαμο. Είναι, που δεν το περιμένανε ότι θα είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είπατε τίποτα?
1: Όχι, τι να πω, απλά λέμε εμείς.
0: Έχουν ένα πίνακα που κατατάσσει τα τρόφιμα με βάση το σκορ θρεπτικής αξίας τους. Σε φρούτα και λαχανικά. Μια επίσημη λίστα. Φιγουράρι πρώτο-πρώτο. Είναι στο 100%.
1: Κοίτα, υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις ένα αγκουράκι, ντοματούλα, μαρουλάκι και έκανε μια σαλατούλα και αυτό.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Και παπ, τρως και χορταίνεις κιόλας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνεις και καμιά βούδα με ψωμί από το φούρνο όμως. Όχι κατεψυγμένο και τέτοια.
0: Όχι, όχι, πας κάτω στη λογκά και παίρνεις.
1: Να πάω από τον Νίκο, ας
0: πούμε. Νίκο, ναι.
1: Έλα, Νίκο, φέρε ένα καρβέλι εδώ να κάνω μια σαλάτα. Έτσι. Και είσαι ωραίος και καλός. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτα. Τα συντηρητικά είναι που κάνουν τη μεγάλη ζημιά.
0: Σίγουρα.
1: Και στο καρκίνο και σε άλλα πράγματα. Και έτσι. Λοιπόν, όσο μπορούμε, προσέχουμε. Κώστας Τουρνάς, προλαβαίνουμε τραγούδια και διαφημίσεις για την
0: ώρα. Ναι,
1: προλαβαίνουμε. Μην τη το πεις, λέει.
0: Το καλέ μαρτυριάρα είμαι, γιατί να τη το πω.
1: Έτσι λέει ο Κωστάκης. Μετά διαφημίσεις και μετά, ξέρετε, φαγητά, τι λέγαμε, χωρίς συντηρητικά. Αστέρια χωρίς συντηρητικά ή συντηρητικά.
0: Τα αστέρια.
1: Ναι.
0: Όχι, τα δικά μου όχι.
1: Okay. Κώστας Τουρνάς, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να περάσετε καλά. Εύχομαι να είπαμε πράγματα λογικά κλπ. Επειδή έχουμε ένα περίεργο τρόπο, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα.
1: Μπορούν και μας παρακολουθούν, σε παρακαλώ.
0: Βασιλική Μπουρίκα, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κωνσταντιώτης, μην φτάνει σωστά ο χρωτά σα. Αυτή η περίοδο την ξέρετε, είναι γνωστή.
1: Έχουμε... Είναι τη χαρά. Γιατί οι προηγούμενε τι ήταν.
0: Όλα τη χαρά. Ναι. Μάσε, ξάπλε και ονειροπολίσει με τα αστέρια κλπ. Α, για βάλει τον τύπο. Και μετά να πούμε
1: ότι. Θα τσιμπήσει.
0: Ναι, είναι. Εντάξει. Εντάξει.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
0: Κανονικά τώρα το σκέφτομαι τον τύπο εκεί που παραγγείλει. Θα πρέπει να βγάλει και μια πλατφόρμα.
2: Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια
0: κάρτα. Για ποιο έχει πιο οικονομικά φαγητά. Γιατί όλοι αγοράζουν, αγοράζουμε απ' έξω το
2: μεσημέρι.
0: Να πάρουμε μια ξέρω πόσα μαγαζιά έχει που δίνουν πακέτο.
2: Να ετοιμάσει μια κάρτα.
0: Ποιο αυτό έχει και τι έχει. Ωραία, πλατφόρμα μάσα.
1: Να πάρουμε το φίλο μου, να το πούμε.
3: Μοναδά.
2: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω. Δεν θα πάω.
0: Έλα, δεν θα φάει αυτό. Για πάμε.
1: Τι?
0: Πάμε πού πάμε.
1: Μακαρόνια λέει με σαλτσίτσα. Εγώ θα σε πάω στο αντίκρι.
0: Έχει.
1: Έχει μακαρόνια με κυμά.
0: Και νομίζω διάβασα και γεμιστά.
1: Και γεμιστά και, το... και τη μακαρονάδα, τη μανιάτικη.
0: Τη μανιάτικη αυτή. Τη διατηρήσαν.
1: Και γίγαντες και κοτομπιφτέκια και μπιφτέκια μοσχαρίσα και χοιρινό φούρνο και τη ώρα, ξέρετε τώρα εσεί. Έχει, έχει, έχει.
0: Λοιπόν, στο Κώστα είναι κλειστά σήμερα Δευτέρα, γιατί είναι, κάνει λίγο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να πάτε εκεί και να κάτσετε και στο έχω. Αυτή τη σκιά τη Μουριά είναι πολύ ωραία. Χτυπήστε και να πάρετε ένα κουτάκι μπύρα, είναι ωραία εκεί.
1: Έτσι.
0: Και από αύριο εκεί στο Κωστή, τα ξέρετε, να μην τα λέω εγώ.
1: Τη γίδα που κάνει την Τρίτη συνεχίζει και την κάνει τώρα, ή λόγω καλοκαιριού.
0: Νομίζω ότι το έχει, γιατί ήταν χειμωνιάτικο μου. Ναι. Γίδα βραστή και τον πατσά που είχε την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη. Mm. Νομίζω ότι τα έχει κόψει, νομίζω. Τι βλέπω εκεί, ποια είναι η κούλα.
1: Ποια είναι η κούλα.
0: Ακού λέει κούλα Μακού. Η Μακού ποια είναι.

0: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδω με ένα πρόγραμμα που λέει special, με πολλά αρκευά. Κούλα Μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος είναι πολύ κολόπεδο.
2: Ναι. Πάλι καλά που δεν πήρε τον Κυριάκο και πήρε τον Δημήτρη.
1: Α, Δημήτρη,
2: το λένε
1: τον Κυριάκο, Δημήτρη, το λένε όλοι.
2: Και δεν είναι κολόπεδο. Πάλι καλά που πήρε τον Δημήτρη.
1: Έτσι, λοιπόν,
2: και φτιάχνει σπέσια πράγματα.
1: Εσύ όταν μεταξύ εκεί όλη η πλατεία αρχίζει και έχει μαγαζιά και καφέδες και από
2: όλα. Τι να κάνουμε.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Τα είχε και πριν, αλλά τάξη τώρα.
1: Είναι τώρα πιο ζωηρά και πιο οργανωμένα.
2: Έχει κοτόπουλο με πατατούλες στο φούρνο σήμερα.
1: Ωραία.
2: Εκεί στο στέκι της Κούλας. Και αρακά.
1: Και αρακά.
2: Και, ναι, και μετά τις 7 το βράδυ, ξέρετε. Πίτσα, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς, τη βαρκούλα της Κούλας.
1: Αυτή τη βαρκούλα πέραν ναι.
2: Πρέπει να έρθεις.
1: Για τη βαρκούλα θα έρθω.
2: Ναι, και όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις που έχει τώρα το μεσημέρι. Κεφτέδες, κολόκυθο κεφτέδες. Έχει. Ωραία, τα πάντα όλα.
1: Ναι. Και τα άλλα που έλεγες
2: γύρω. Τα άλλα. Ναι. Κοίτα. Ακόμα προλαβαίνετε να πάτε στο δέντρο που δίπλα στον Περικλή, το φίλο μας, με τους ωραίους καφέδες. Mm-hmm. Γιατί έχει και το πρωινό τώρα.
1: Α, έχει και πρωινά.
2: Ναι, έχει.
1: Με μελέτες και τέτοια και ξέρω εγώ και λοιπά.
2: Ναι, τι νόμιζες. Έχουμε μπραντ στο χωριό μου. Στο δικό σου είχατε μπραντ.
1: Τι είναι το μπραντ.
2: Τρώγεται. Εν τω μεταξύ έχει κάτι ωραία εκεί, κάτι πύργους αλμυρούς, κάτι ιστορίες, τέτοια πράγματα.
1: Παγωτό και τέτοια έχει.
2: Κλαμπάκια έχει. Παγωτό έχει.
1: Πανκέικς
2: έχει. Μπέργκερ έχει. Μπαγκέτες έχει. Καφέδες έχει.
1: Τέλεια.
2: Ωραία κοκτέιλ το βράδυ έχει. Ποικιλίες έχει. Πίτσα έχει. Ναι. Κρουασάν με σοκολάτα. Έχει κάτι κρουασάν. Με το συμπάθειο τόσα.
1: Ναι.
2: Ναι, με σοκολάτα. Και αν δεν θέλετε κάτι από αυτά, μάλλον.
1: Έχουμε,
2: δεν ξέρω, να πάτε όπου θέλετε. Μπορείτε να πάτε στη ζωή, στην ταβέρνα της πλατείας. Κάτι μπιφτέκια γεμιστά. Αυτό θα έλεγα. Τι αλίμονο. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, ζωή. Μπιφτέκι γεμιστό με τυράκι, φέτα μέσα. Μπριζολίτσες, σουβλάκια, πίτες. Ό,τι θέλετε. Θα έρθετε εκεί και θα πάρετε 10 κιλά.
1: Άμα δεν μπαινέψει στο σπίτι, θα πει να σε πλακώσει.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εγώ φίλες και φίλοι, σήμερα προτείνω και θέλω να τα φτιάξω κιόλα για αυτή τη διάλεξη.
2: Και να σα πω και κάτι.
1: Τι να πες, θα με αφήσει να
2: μιλήσει.
1: Έκπληξη.
2: Πού? Επειδή είπες αν δεν μπαινέψω το σπίτι.
1: Αν πάνε εκεί, αν έρθουμε εκεί.
2: Να έρθετε στις 7 Αυγούστου εκεί.
1: Επτύ, 7
2: αυτό.
1: Αυγούστου. Θα έχει πανηγύρι. Πανηγύρι μου μυρίζει, τέλος πάντων. Δεν γνωρίζω ακόμα.
2: Τι σου μυρίζει η γουρνοπούλα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πιο ήρεμα πραγματάκια. Σηκωτάκια κοτόπουλου με μουστάρδα και λεμόνι στο τηγάνι, παρακαλώ. Και είναι της Δομινίκης η συνταγή που διαβάζω, της κοπελιάς. Και τι λέει, αυτή είναι η συνταγή της μαμάς μου, μας λέει η Δομινίκη.
2: Δεν ξέρω τι λέει η Δομινίκη για τη μαμά της. Να σου πω, εγώ τώρα είπε σηκωτάκια και θυμήθηκα μια σηκωταριά.
1: Όχι σηκωταριά.
2: Εντάξει, εγώ έκανα το συγκριμό. Καταπληκτική.
1: Πού? Πάλι
2: εκεί. Εκεί, στο στέκι της Κούλας.
1: Τι γίνεται, άρα Κούλα. Καλά λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα φαγητά που μου φτιάχνει και αγαπώ, να το συνοδεύω με ρύζι και σαλτσούλα από πάνω, λέει η Δομινίκη για τη μαμά της. Και καλά κάνει. Χαρτάκι μολυβάκι, να σας πω τι γράφει η Δομινίκη. 500 γραμμάρια σηκωτάκια κοτόπουλου.
2: Από τη Δομινικανή Δημοκρατία είναι η Δομινίκη. Δεν γίνεται, άμα δεν στα κάνω έτσι, μαντάρα.
1: Θα την πάρω μετά τηλέφωνο.
2: Εντάξει.
1: 500 γραμμάρια σκοτάκι αυτό, κοτόπουλο, μια κουταλάκι σούπας μουστάρδα, χυμό από ένα λεμόνι, 80 με 100 ml νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Απλά πραγματάκια και γρήγορη είναι αυτή. Οδηγίες μαγειρέματος, μας λέει η φίλη μας. Σε ζεστό τηγάνι, εγώ δεν μπορώ στα σαλή λάδι καθόλου, ρίχνουμε τα σηκωτάκια και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να αλλάξουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και τη μουστάρδα. Ανακατεύουμε καλά να πάνε παντού. Μετά ρίχνουμε το νερό, όχι να τα σκεπάσει τελείως, και αφήνουμε να σιγομαγειρευτούν για περίπου 10 με 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Στο τέλος προσθέτουμε το χυμό, τα σβήνουμε με το χυμό του λεμονιού. Ανακατεύουμε και αφήνουμε 1-2 λεπτά ακόμα στο τηγάνι. Αυτά και είναι έτοιμα. Συμβουλές, μην τα παραβράσετε. Όταν σωθούν τα υγρά και πιάσουν ελαφρώς το τηγάνι, εκεί είναι στο καλύτερό τους, είναι στο καλύτερο σημείο. Εντάξει, γρήγοροι. Α, και άμα γουστάρετε, χτυπάτε και 3 βουλάκια, τα ρίχνετε μέσα και γίνεται κάτι σαν ομελέτα, σηκωτάκια και τέτοια. Εγώ έτσι θα το κάνω σήμερα. Μου έχει κολλήσει από προχθές να κάνω.
2: Να το κάνεις και να μας πεις πώς είναι μεθαύριο. Πώς ήταν.
1: Ναι. Άμα κρατάει, θα σας φέρω. Μεθαύριο. Αλλά μεθαύριο, αν φαγητό σιγά.
2: Σιγά και να μην τα αφήσεις και να μείνει. Λοιπόν, έλα.
1: Φτιάχτε το, είναι σύντομο, γρήγορο και ωραίο. Και εγώ θυμάμαι και τη δική μου μαμά που έφανε σηκωτάκια κάποτε.
2: Δεν στο έφτιαχνε έτσι η μαμά, η δικιά σου.
1: Ναι. Yeah. Okay. Πάμε στο παλικάρι εκεί, το κουνιστό και το λυγιστό, για να μπούμε στα αστέρια και στο μέλλον της κυρίας Μπουρίκα.
3: Τι έχει πλάτη και κουνιά σε πέρα, δώσε! Τι έχει καταπεί το κοστολοτούι! Να κάτσε προσοχή! Προσοχή, ρε! Άρε, νοπά! Ακούγεται ακόμα, ρε, σε τρελό, τι πιέζουμε εγώ και μου κουνιέσαι, ρε! Ξέρεις τι είμαι εγώ!
4: Ένας παιδαράς!
3: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε!
4: Αχ, Ελευθέρη!
3: Τι πλάτη ακριβώς τι έχει!
4: Αχ, κι άλλο αστέρι!
3: Παραδίπλα!
4: Αχ, τρίτο αστέρι!
3: Τι είμαι εγώ, ρε!
4: Ουρανός!
1: Λοιπόν, τον ουρανό τον είδαμε, τα αστέρια να μας πεις.
2: Θυμήθηκα τώρα το φίλο μας τον Γιάννη που ήταν προχτές εδώ.
1: Α, το
2: που είδα αυτό, ναι, και... και... ναι. Τι θες να σου πω? Να σου πω τα καλά.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα, σήμερα αρχή εβδομάδα, να πεις...
2: Εχθές. Ναι, το ξέρω, έπρεπε να το πει, εγώ απέφυγα να το αναφέρω.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Τι ήταν χτες?
1: Του μπαμπά, η γιορτή, ναι. Μου στείλε ο γιος μου ένα αυτό, μ' άρεσε. Και ο δικός σου? Σου στείλε αυτό ακριβώς, όλοι μαζί. Του ευχαριστήθηκες πάντως. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους πατέρες από εμάς. Και για όσους πήραν ευχές και για όσους δεν πήραν. Εγώ πήρα μια ευχούλα, πολύ ωραία από το γιο μου, το δικό μου. Να είναι καλά το παλικάρι μου. Εντάξει, τι με κοιτάς? Έστειλα και εγώ στο δικό μου τον μπαμπά εκεί που είναι. Αυτά.
2: Ναι,
1: τι να πούμε τώρα. Κρυός.
2: Ναι, καλέ, από μια εβδομάδα.
1: Άντε, κρυός.
2: Λοιπόν, κρυαράκια μου, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα, οθώντας σας να αναλάβεις πρωτοβουλίες σε θέματα που είχαν μείνει στάσιμα. Στον επαγγελματικό τομέα θα χρειαστεί να επιδείξετε αποφασιστικότητα αλλά και ευελιξία απέναντι σε ευνίδιες αλλαγές.
1: Τι λες?
2: Ναι.
1: Ευνίδιες αλλαγές.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό είναι, δεν είναι καλό.
2: Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ειλικρίνεια εντείνεται με αποτέλεσμα να μην ανεχθείς μισόλογα ή αβεβαιότητες.
1: Α, θα στα νεύρα το, κατάλαβα.
2: Οικονομικά. Απέφυγε τις παρορμητικές αγορές και τα περιττά έξοδα. Δεν ξέρω τώρα, γενικώς πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Όταν είναι λίγο κάπως,
1: ναι,
2: ξεδίνουν, κάνουν shopping therapy.
1: Εσύ πώς?
2: Εγώ πάντα έτσι είμαι. Shopping therapy δεν κάνω. Γι' αυτό μένω έτσι. Λοιπόν, η ενέργειά σου είναι αυξημένη, ωστόσο απαιτείται σωστή διαχείριση ώστε να αποφύγεις την εξάντληση προς το τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή, κατάλαβες, μόνος σου κάνεις εκπομπή.
1: Ναι, δεν θα κάνουμε, δηλαδή.
2: Μικρές ευχάριστες εκπλήξεις θα τονώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου.
1: Ταύρος.
2: Αυτή η εβδομάδα, ταυράκι μου, σε καλεί να δώσεις προτεραιότητα στην προσωπική σου ασφάλεια, τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ορισμένες εξελίξεις θα σε βοηθήσουν να διακρίνεις πιο καθαρά ποιους ανθρώπους μπορείς πραγματικά να εμπιστευτείς. Στον επαγγελματικό τομέα, η υπομονή και η επιμονή θα αποδώσουν περισσότερο από τις βιαστικές ενέργειες.
1: Και το κουράγιο, θα έλεγα.
2: Ναι. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να επιλύσει μια παρεξήγηση που σε απασχολούσε για καιρό.
1: Αχα.
2: Είναι επίσης μια ευνοϊκή περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου, mm-hmm, και να θέσεις στόχους για το άμεσο μέλλον.
1: Έτσι.
2: Η ηρεμία και η σταθερότητα αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα σου. Πάντα. Θα έλεγα εγώ.
1: Ο Ταύρος.
2: Ο Ταύρος, ναι.
1: Μάλιστα. Δίδυμα.
2: Η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σου χαρτί αυτή την εβδομάδα, καθώς συναντήσεις, επαφές και νέες προτάσεις μπορούν να ανοίξουν δρόμους που δεν είχες υπολογίσει. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου βρίσκεται απόκριση και μπορεί να εξελιχθεί θετικά στο μέλλον. Ναι. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου είναι αυξημένη και οι ευκαιρίες για φλερτ ή επανασύνδεση δεν θα λείψουν. Πρόσεξε ωστόσο την τάση να σκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Α. Η εβδομάδα σε ευνοεί να μάθεις κάτι νέο, να ταξιδέψεις ή να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.
1: Τι λες?
2: Αν ακούει εμάς, τους διευρύνει.
1: Καρκίνος.
2: Α.
1: Ναι.
2: Η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου σε θέματα αυτοεκτίμησης, οικονομικών και προσωπικών αξιών. Ενδέχεται να προκύψει μια ευκαιρία που θα σου προσφέρει την αίσθηση ασφάλειας που αναζητάς. Στον αισθηματικό τομέα, αναζητάς σταθερότητα και ουσία αποφεύγοντας τις επιφανειακές καταστάσεις. Οικογενειακά ζητήματα ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο, ωστόσο θα βρεις τις κατάλληλες λύσεις. Φρόντισε να ακούς περισσότερο τη διαίσθησή σου, καθώς αυτή θα σε καθοδηγήσει σωστά. Η εβδομάδα σου επιφυλάσσει μικρές αλλά σημαντικές νίκες, οι οποίες ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σου.
1: Λέων.
2: Με τον ήλιο να ενισχύει τη δυναμική σου, η εβδομάδα σε βρίσκει πιο αποφασισμένο να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Η αυτοπεποίθηση και η γοητεία σου είναι αυξημένες, κάτι που θα σε βοηθήσει τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές σου σχέσεις. Μια νέα γνωριμία ή μια σημαντική εξέλιξη στα αισθηματικά μπορεί να ανανεώσει τη διάθεσή σου. Παράλληλα, θα χρειαστεί να αποφύγεις συγκρούσεις που πηγάζουν από εγωισμό ή πείσμα.
1: Γιατί το έπεσε έτσι αυτό.
2: Έτσι. Οικονομικά τα πράγματα σταθεροποιούνται σταδιακά. Πολύ σταδιακά όμως.
1: Παρά είναι το σταδιακά, ναι.
2: Η εβδομάδα σου προσφέρει την ευκαιρία να κάνεις ένα σημαντικό βήμα προς ένα στόχο που σε ενδιαφέρει.
1: Έτσι. Πρόεδρος Δημοκρατίας.
2: Αυτά είναι.
1: Παρθένος.
2: Αυτή την εβδομάδα καλείσαι να κινηθείς με πιο ήρεμους ρυθμούς και να φουγκραστείς τις πραγματικές σου ανάγκες. Ορισμένα γεγονότα θα λειτουργήσουν αποκαλυπτικά, βοηθώντας σε να κατανοήσεις καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Στα επαγγελματικά, η προσεκτική παρατήρηση θα σου προσφέρει πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.
1: Ωραία.
2: Στον τομέα των αισθηματικών ενδέχεται να υπάρξει μια επανασύνδεση ή μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα. Πρόσεξε την κούραση και φρόντισε να ξεκουράζεσαι επαρκώς. Η εβδομάδα ευνοεί την εσωτερική ανασυγκρότηση, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων που θα αποδειχθούν σημαντικές αργότερα.
1: Γος, ναι.
2: Οι σχέσεις, οι φίλοι και οι συνεργασίες πρωταγωνιστούν αυτή την εβδομάδα. Μπορείς να πετύχεις περισσότερα συνεργαζόμενος παρά μόνος σου. Στα επαγγελματικά, νέες γνωριμίες ή επαφές μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Στα αισθηματικά, η διάθεση για συντροφικότητα και μοίρασμα είναι έντονη, ενώ ίσως υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη από εκεί που δεν την περίμενες. Οικονομικά, χρειάζεται προσοχή σε υπερβολές. Η εβδομάδα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά στο πλευρό σου και ποιοι όχι.
1: Μετά τι όχι.
2: Σκορπιός.
1: Τάχασα. Α, Σκορπιός, ναι.
2: Η επαγγελματική σου ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο με εξελίξεις που ενδέχεται να απαιτήσουν γρήγορες αποφάσεις. Η επιμονή και η στρατηγική σου σκέψη σε ευνοούν, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολική πίεση των εαυτό σου. Στα αισθηματικά, αναζητάς βάθος και ειλικρίνεια.
1: Βάθος.
2: Και δεν συμβιβάζεσαι με λιγότερα.
1: Όχι.
2: Μια αποκάλυψη, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια σχέση.
1: Έτσι.
2: Οικονομικά, η εβδομάδα είναι ευνοϊκή για την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων.
1: Τέλεια.
2: Κράτησε ισορροπία ανάμεσα στις φιλοδοξίες και στις προσωπικές σου ανάγκες.
1: Σκορπιός.
2: Τι?
1: Σκορπιός δεν είναι.
2: Τον είπα.
1: Το Σκορπιό λέει στο σειρά.
2: Είσαι εδώ.
1: Όχι, διάβαζα κάτι άλλο. Το ξώτησα.
2: Α. Η αισιοδοξία.
1: Έχουμε μια σεισμική δόνηση στην
2: Πού?
1: Αθήνα.
2: Α, πόσο?
1: Σε 6,5 το πρωί ήταν.
2: Α, εντάξει.
1: 4,2.
2: Εντάξει, είχαμε και στη Ζάκυνθο. 4,7.
1: Κουνιόμαστε γενικώς.
2: Ναι, πάρα πολύ... πολλά.
1: Εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ κουνιόμαστε.
2: Και εγώ στον ύπνο μου είδα ότι έκανε 6,7.
1: Πού
2: κάπου
1: το?
2: Έξω από την Κρήτη. Στον ύπνο μου το είδα.
1: Α, ναι. Καλά, πού είμαστε, το Ξώτης.
2: Η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας αυτή τη βδομάδα ευκαιρίες για επέκταση, ταξίδια, σπουδές ή νέα σχέδια. Νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Στα επαγγελματικά, μια νέα προοπτική μπορεί να σε ενθουσιάσει. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις. Ωστόσο, πρόσεξε την υπερβολική αισιοδοξία σε οικονομικά ζητήματα, θα την πατήσεις. Η εβδομάδα σε ενθαρρύνει να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Εγώ κεράσω.
2: Ναι. Κερινόκερας, μη σου πω.
1: Κερινόκερας.
2: Ναι. Η εβδομάδα σε βοηθά να εστιάσεις σε βαθύτερα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τις συναισθηματικές σου σχέσεις και τις προσωπικές σου δεσμεύσεις. Μπορεί να προκύψουν σημαντικές συζητήσεις που θα ξεκαθαρίσουν καταστάσεις οι οποίες σε απασχολούν εδώ και καιρό.
1: Τι λες?
2: Στα επαγγελματικά, η υπευθυνότητα και η συνέπειά σου αναγνωρίζονται. Στα αισθηματικά, υπάρχει διάθεση για ουσιαστική σύνδεση και ειλικρίνεια. Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σου.
1: Ναι, μωρέ.
2: Η εβδομάδα προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική ενδυνάμωση και καλύτερη διαχείριση των πόρων και των συναισθημάτων σου.
1: Τι λες, υδροχός.
2: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Μπορεί να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες ή να βελτιωθούν υπάρχουσες συνεργασίες που είχαν δοκιμαστεί. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ελευθερία συνδυάζεται με την επιθυμία για ουσιαστική σύνδεση. Mm-hmm. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα και να σε βοηθήσει να πάρεις αποφάσεις. Στα επαγγελματικά, οι ομαδικές προσπάθειες αποδίδουν καλύτερα από τις ατομικές. Η εβδομάδα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τους άλλους και να αξιοποιήσεις τη δύναμη της συνεργασίας.
1: Καλό ήταν και αυτό. Ιχθύς.
2: Και κάποιος που δεν θέλει αυτοπεποίθηση και τέτοια. Είναι πάει σε άλλη φάση αυτό. Να ακούσει τους άλλους. Ναι, καλέ, ιχθύς. Λαγοκέφαλους, τι θες. Ναι. Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, όμως έχεις τη δυνατότητα να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η διέστησή σου σε βοηθούν να βρεις λύσεις εκεί που άλλοι δυσκολεύονται. Μάλιστα. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για τρυφερότητα και συναισθηματική ασφάλεια είναι έντονη. Φρόντισε να μην παραμελείς τις προσωπικές σου ανάγκες εξαιτίας υποχρεώσεων. Η εβδομάδα ευνοεί τη φροντίδα του εαυτού σου, τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη δημιουργία πιο σταθερών βάσεων για το μέλλον.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αυτά με τα ζώα.
2: Είδες, τσακ μπαμ. Να μην σας καθυστερώ.
1: Νομίζω ότι πήγες πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια.
2: Και νομίζω ότι μπορώ να σας πω και τρία που έχουν, που ευνοούνται σήμερα.
1: Γρήγορα είναι αυτά.
2: Ναι, καλέ.
1: Έχεις χρόνο, εντάξει, άντε πες τα.
2: Το Ξώτη, Σταύρος και Δίδυμη.
1: Το Ξώτη, να μπράβο, πες τα.
2: Ναι. Σήμερα που λες το Ξωτάκι μου, ένας φίλος σας κάνει μια πρόταση που βάζει τη φαντασία σας να καλπάσει. Αυτή η ξαφνική έμπνευση μπορεί να σας οδηγήσει ακόμη και στη σκέψη ενός ταξιδιού σε ένα μακρινό και συναρπαστικό προορισμό. Μην πάτε από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, δεν ξέρουμε αν έχουν φτιάξει τουαλέτες ακόμα. Πηγαίνετε από αλλού. Είτε ταξιδέψετε άμεσα, είτε αρχίσετε να οργανώνετε μια μελλοντική απόδραση, το μυαλό σας γεμίζει με υπέροχες ιδέες που ανυπομονείτε να υλοποιήσετε.
1: Μάλιστα.
2: Μια συνηθισμένη μέρα παίρνει ξαφνικά μια απρόσμενη τροπή για σας. Όλα αυτά τελειότατα. Εσάς, Σταύρη μου. Αυτό που κάνει τα γεγονότα τα σημερινά τόσο απρόσμενα είναι ότι η καλή σας τύχη εκδηλώνεται μέσα από μια σημαντική οικονομική αναβάθμιση. Θα σου στείλει ο Κούλης. Φυσικά, Ταύρη, δεν πρόκειται να πείτε όχι σε κάτι τέτοιο, κορόιδα είσαστε. Μπορεί η εξέλιξη να σας ευνηδιάσει, όμως όχι σε βαθμό που να την αφήσετε να περάσει ανεκμετάλλευτη. Εδώ και καιρό περιμένατε μια αλλαγή στα οικονομικά σας δεδομένα, απλώς δεν γνωρίζατε πόσο ευνοϊκή θα ήταν, ούτε πότε θα εμφανιζόταν. Σήμερα είναι η μέρα, η στιγμή έφτασε. Αφθονία, πλούτο και ευημερία. Δεν παραπάει κανένα λαχείο. Μπράβο! Είδες.
1: Ωραία.
2: Είναι ο ουρανός σε ορθή πορεία στους Δήμους. Έχεις πηγή εισοδήματος που μπορεί να σας νέα πηγή εισοδήματος που μπορεί να σου αποφέρει κέρδη.
1: Τέλεια.
2: Και Δίδυμη, σήμερα λαμβάνετε μια ευχάριστη είδηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ σας. Ναι, έχουμε θετική εξέλιξη. Μπορεί να συνδέεται με μια ευκαιρία που έχετε τη δύναμη να ενισχύσετε σημαντικά την επαγγελματική σας πορεία. Ναι. Αναζητούσατε καιρό τώρα μια αλλαγή. Ήρθε η στιγμή. Διατηρήστε θετική στάση και ανοιχτό μυαλό για μια τυχαία ευκαιρία που μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα εμπειρία.
1: Έτσι.
2: Αυτά.
1: Okay. Ελευθερία Ελευθερίου. Σε πήρα σοβαρά, λέει.
2: Εμένα. Αυτό. Δεν κατάλαβα.
1: Και μετά θα κάνουμε αποφώνηση πάμε. Ναι.
2: Γιατί να μην πάρει σοβαρά, σοβαρά τα λέω.
1: Ελευθερία Ελευθερίου τώρα, το λόγο.
2: Θα τη δει ροπέστης.
1: Ναι. Για πάμε.

0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Καλά με τον τίτλο κατάλαβα εγώ την τραγούδι του Σαρμπέλ.
0: Της...
1: Του Σαρμπέλ, το τραγούδι είναι αυτό.
0: Ποιο είναι ο Σαρμπέλ?
1: Δεν ξέρω, Σαρμπέλ. Γεια σου, Μαρία.
0: Κάτι Σαμπρέλ, ξέρω. Σαμπρέλ.
1: Πού είχε πάει και στην Eurovision, γεια σου, Μαρία.
0: Η Σαμπρέλ, ποια είναι η Μαρία?
1: Τέλος πάντων. Πενταγιώτησα. Μαζί εχθές, με τη Μαρία με τα κίτρινα.
0: Εχθές έγινε 76 ο δικός σου φίλος, ο Βασιλάκης. Έτσι, ο Ροκάς. Έτσι. Και είπε σε μια συναυλία. Ήταν, ανέβηκε και η Ράντου και του έκανε τουρτίσα. Ωραία, ναι, πολύ
1: 29 Ιουνίου, την επόμενη Δευτέρα.
0: Πού θα είναι εδώ?
1: Όχι, θα είναι πάνω, νέο χώριο Τρυπόλεως.
0: Θα πα στην Τρυπόλη. Σε βλέπω, βγαίνει. Τέλος πάντων, μεγάλωσε κι αυτός.
1: Όπως... εντάξει, καλό είναι.
0: Μεγαλώσαμε κι όλοι. Και πώς γινόμαστε, ρε γαμώ, τότε μεγαλώνει. Ναι. Ναι, 76. Έκλεισε τα 75 και μπήκε στα 76. Μπράβο του. Αλλά ένα ακόμα...
1: Μήπως πώς... τα 76 έκλεισε.
0: Όχι, όχι, τα 75. 21 έκτου 1950 γεννήθηκε.
1: 50, 76. Συντονίσω, 76.
0: 76. Έκλεισε τα 70 και πάει για 77. Καλά, δεν συγγνώμη. Με συγχωρείτε, καλά.
1: Να πάει.
0: Λοιπόν,
1: να πάει.
0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Καλά περάσαμε. Θα κλείσουμε... Άντε, για να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι.
0: Με ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στην κυρία Μπουλίκα.
1: Δεν ξέρω. Καιρό να τα ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί έχει ωραία μουσική.
0: Α, μόνο γι' αυτό. Γιατί άμα κρίνουμε από το τίτλο, Μπανιστιρτζού λέει.
1: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Έτσι λέει.
1: Μπανιστιρτζού.
0: Γιατί όχι κολλήσω, α, για τον ήχο.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, ραντεβού, φίλες και φίλοι, την Τετάρτη, καλά να είμαστε. Να προσέχετε με τη ζέστη τώρα τα παιδάκια μέσα, ειδικά μεσημέρι. Ναι. Λαδάκι, ξέρετε και αντιλιακά, κάτω από την ομπρέλα.
1: Έλα, έλα να ακούσουμε. Περνάει η ώρα.
0: Και πάμε για μια Μπανιστιρτζού
1: και. Άντε, και τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την Τετάρτη.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια.
2: Άιντες, ο Μανώλα μου, βάι.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα. Σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Άρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
3: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής ελεφάντος του στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
5: Νυχτερινή Περίπολος με

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση: ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε Γραμματέας από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσης της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομιλάς. Περικυκλωμένο από ναυάγια το λιμάνι Ελευσίνας, περισσότερα από 30 βυθισμένα πλοία στον κόλπο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και logistics. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.481 μονάδες. Παρετήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, προσέβδομο πρωθυπουργό μετά τον Brexit, οδεύει η Βρετανία. Ο Στάρμερ είναι ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε 4 χρόνια που αποχωρεί χωρίς να έχει χάσει εκλογές. Σε κλείο ζέστηση η Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό? Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκας Άρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκας Άρης. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκας Άρης. Και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ Δμήτρη Μπαρινόφ.

0: Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα, που θα υπογράψει με το Τριφύλ για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβάρ και Ελ Καντουρί στις ακαδημίες του Συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάνζο, του εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
7: Το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο οικονομολόγος που καθόρισε την νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατελώντας πρόεδρος της Fed επί 5 συναπτές θητείες και 18 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη

0: Ταντζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
3: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
8: Έχει σπαλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρωτοσυγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τόπ επιλογές σε τόπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87.
10: Παλμός FM 90,5.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ Δημήτρη Μπαρινόφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα, που θα υπογράψει με το Τριφύλλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσες Βαρ και Ελ Καντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάνζο, του εξτρέμου από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι
3: τελειώς. Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερινή Περιπόλους. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή νέα εβδομάδα, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, φιλαράκια. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε. Αν υπάρχει φυσικά κάποιος χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα μπορούμε να επιλέξουμε και εμείς κάποια τραγούδια από την εκπομπή να αφιερώσουμε για όλους και για όλες σας. Ένα τηλέφωνο πάντα επικοινωνία μαζί μου είναι το 6945-31-49-00. Τα τραγούδια που θα ακούσουν είναι αφιερωμένα εξαιρετικά για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα κάνετε ακόμα στο πρόγραμμά μου. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Λάμπρο τον Τσακμάκη από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Ριζόμιλο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Πασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα μου στην Κούλα και τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα μου στο Γιάννη από τη Μεσσήνη, την καλησπέρα μου στο Πότη από τους Γαργαλιάδες Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Γήθιο, την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμιλο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάδες Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Αργυρούλα και την παρέα της, την καλησπέρα μου Αργυρούλα. Να πω την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Λίτσα και τον Γιάννη και την παρέα τους από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου στην Έφη από την Αμαλιάδα και σε όλη την παρέα της. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που ήδη, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, έχετε συντονιστεί εδώ στον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας.

Επίσης να πω μια καλησπέρα και στον φίλο μου τον Τάκη τον Μιχαλόπουλο. Τάκη, θα το ακούσουμε συνέχεια του προγράμματος το τραγούδι φυσικά. Επίσης να πω μια καλησπέρα και στον φίλο μου τον Ευαγγέλη από την Οικουμενίτσα και σε όλη την παρέα του που κάνουν ακρόαση την εκπομπή.

Μάλιστα, μάλιστα. Ακούσαμε και τον φίλο μας τον Γιάννη τον Λεμπέση. Και πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με τα δικά σας παλιά λαϊκοτραγούδια που ήδη έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκοτραγούδι. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει από την Κιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Ταχυδρόμος πέρασε». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο. Να είσαι πάντα καλά, να το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Τραγουδό». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και όλους σας από τον φίλο μας τον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Ταλιούρη το τραγούδι που έχει τίτλο «Στο ταβερνάκι το μικρό». Θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, φίλε, και δίνω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Παρασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για την οικογένειά της. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι. Τα καλά όλου του κόσμου το ακούμε από την Χάρουλα την Λαμπράκη.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, από την ωραία Καλαμάτα. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος. Να πω ότι τα τραγούδια είναι αφιερωμένα και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Φωτεινή από τη Θουρία, επίσης την καλησπέρα μου στην Πέννη από τη Θουρία, την καλησπέρα μου στο Θοδωρή από την Μεσίνη, να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Γιώτα από το Περιστέρι από την Αθήνα, την καλησπέρα μου Γιώτα, να είσαι πάντα καλά. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, για να δω ποιος μου το έχει ζητήσει το τραγούδι, από το Στέλιο Καρατζίδη. Είναι ένας σκύλος και μια γυναίκα. Μα μάλιστα. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά Ηλίας, να το αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φιγαλία. Το ακούμε το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Κώστα και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το ακούσουμε. Το έχουμε, το δίνουμε.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ζαφύρη τον Μελά. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για τον πατέρα». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Λάμπρος ο Τσακμάκης από την Αθήνα να το αφιερώσει για τον πατέρα του, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για την μητέρα του την Κούλα. Ναι, και χρόνια πολλά κιόλας για όλους τους πατεράδες, πέρασε έτσι στον ντούκο αυτή η γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά Λάμπρο και σε σένα, ναι. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι και τον πατέρα σου, να σε καλά φίλε. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Ζαφύρη τον Μελά.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε, υπέροχο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ζαφίρη τον Μέλλα. Και πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει για πύλη ακροάτρια. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Ρίτα Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Το βουνό». Το δίνω το τραγούδι, Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε, και το ακούμε. Πάμε να το δώσουμε.

βράδυ στα... και πριν πέρα στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι, για να δω εδώ, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης ο Μιχαλόπουλος, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, ένα τραγούδι που ακούμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Πάψε να ρωτάς». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια και για τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από αυτά που έχετε επιλέξει.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, μάλιστα. Κάποτε αυτό το τραγούδι, μιλάμε τώρα για παλιά, έτσι, πριν 30-40 χρόνια. Κάποτε το τραγούδι αυτό έπαιζε σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδος, όλα τα ραδιόφωνα. Δεν είχαν χωριστεί τότε τα ραδιόφωνα σε παλιά ραδιόφωνα, δηλαδή να παίζεις παλιό λαϊκό, να παίζεις σύγχρονο λαϊκό, να παίζεις και ροκ κλπ. Τότε παίζονταν το τραγούδι σε ολόκληρο τον κόσμο από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Φώτη από την Φυγαλία, την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Ηλία τον Γάλλο από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Νίκο από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Βαγγέλη τον Γάλλο από την Λαχανάδα, όπως επίσης την καλησπέρα μου στον Σπύρο από τη Θουρία. Να πω την καλησπέρα μου και στην Αργυρούλα, όπως επίσης και στον Μίτσο από τον Αβραμόγιαννη Λεϊκόν από την Αγία Ευαγγελίστρια. Παιδιά, όλα τα τραγούδια θα τα ακούσουμε. Είναι σημειωμένα όλα τα τραγούδια, θα τα ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στην κοπελιά εκεί στην Θεσσαλονίκη που σπουδάζει την νομική. Έχει ζητηθεί ένα τραγούδι, θα ακουστεί η κοπελιά, θα το ακούσουμε. Για να πάμε, πού πάμε τώρα εδώ. Για να δω, ρε παιδιά, να συμβουλευτώ και τα χαριά. Μάλιστα, πάμε σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Θουρία να αφιερώσει στην παρέα της και να αφιερώσει επίσης και σε όλους τους πατεράδες με τα χρόνια της πολλά. Φωτεινή, την καλησπέρα μου, ακούμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη το τραγούδι «Ασπρομάλι μου πατέρα». Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλούκαρδο για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Για να πάρουμε εδώ το χαρτιά μας, μάλιστα, και να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από την Μαρία την Ρούσου με τίτλο «Μη μ' αρνηθείς». Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο τον Τσακμάκη, όπως επίσης θα το αφιερώσει για την Λίζα και για όλη την παρέα τους. Επίσης θα το αφιερώσει στον Γιώργο και την Κούλα Τσακμάκη από την Φασκομιλιά Ηλίας με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Γιώτα και την παρέα της εκεί στην Αθήνα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. «Μη μ' αρνηθείς», Μαρία Ρούσου.

Τι γίνεται, δεν ακούγεται από τη Μαρία Ρούση το τραγούδι από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δούμε μήπως. Μπορούμε να το βάλουμε, να το ακούσουμε από την Μιμίτσα Καζατζή. Το ακούμε από τη Μιμίτσα Καζατζή το τραγούδι, Γιώτα.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Και διακοπή νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλούκαρδο. Και θα πάμε εδώ. Για να δω, ρε παιδιά, που πάμε. Γίνεται χαμός εδώ με τα τραγούδια. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και έχει τίτλο «Μες στις πεντέλης στα βουνά». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μίτσος από τον Αβραμόγιαννη Λεϊκόν. Θα το αφιερώσει για όλο τον Αβραμόγιαννη, όπως επίσης και για όλα τα παιδιά της Αγίας Ευαγγελίστριας και όλη την παρέα εκεί. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι. Πάμε. Συγγνώμη. Πάμε να το δώσω λοιπόν το τραγούδι. Πάμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί στην Αγία Ευαγγελίστρια. Το δίνω το τραγούδι. Μανώλης Αγγελόπουλος.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας για να δώσω την συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, η Πέννη από τη Θουρία, να αφιερώσει στην παρέα της. Μου ζήτησε να ακούσουμε το Πριγκιπέσα, θέλει να το ακούσουμε από τον Βασίλη Καρά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, Πέννη, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζω με τις επιλογές σας. Μην ξεχνάτε όμως, τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου. Έχουμε και την επόμενη ώρα. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιολαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και τη δική σας αφιέρωση. Θα συνεχίσουμε όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλα τα πιλαράκια. Μου ζήτησε να ακούσουμε το «Υπάρχω» από τον Στέλιο Κατατζίδη. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Γάλλος από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι το Δελφινοκόριτσο. Θα το αφιερώσει στην κορούλα του που σπουδάζει νομική στην Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη τον Βιολάρη, το Δελφινοκόριτσο. Την καλησπέρα μου στον Ηλία, την καλησπέρα μου και στην κοπελιά εκεί στην Θεσσαλονίκη και ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλές σπουδές να έχει, να είναι πάντα καλά και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε όμως.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε να δώσω συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από τη Βασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο τον Κώστα από Βασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Σπύρο Ζαγόριο με τίτλο «Ζήτω η αλήθεια». Το έχουμε το τραγούδι, την καλησπέρα μου να πω και στον φίλο μας τον Γιώργο τον Τσακμάκη και στη Βασκομιλιά Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και φυσικά πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Θανάση τον Παππού από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στην Λαγκάρτα από τους πρόποδες του Ταϊγέτου, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Σπύρο τον 545, θα το ακούσουμε Σπυράκο το τραγούδι, θα το ακούσουμε φίλε. Για να πάω εδώ συνεχίζοντας το πρόγραμμα να δώσω και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη, έχει τίτλο «Είναι όλα μαύρα». Να δούμε εδώ ποιος μας το έχει ζητήσει. «Είναι όλα μαύρα», μάλιστα. Μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μεσσίνη. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Σπύρο Ζαγοραίο με τίτλο «Πήγα να δω ένα φίλο μου». Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο από το φίλο μας τον Σπύρο από τη Θουρία για όλη την παρέα του, για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για όλο το Γήθιο. Επίσης το ίδιο τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο και από τη φίλη μας η Λαγκάρντερ Λέιν, από τους πρόποδες του Ταγέτου, θα το αφιερώσει σε όσους ζουνε μόνοι. Να πω την καλησπέρα μου σε όλους σας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και φυσικά μην ξεχνάτε, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Σπύρος, ο 545 από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το Δυναμίτη με Φυτίλη από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σπυράκο, την καλησπέρα μου φίλε, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει: Καλόκαρδε, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο από μένα, λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση. Την καλησπέρα μου. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Διονύση από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Επίσης την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Δόμνα από την Καλαμάτα. Και να συνεχίσω με τις επιλογές σας και να πάω εδώ τι έχω εδώ να δω. Μάλιστα, έχουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να αφιερώσει για τα ανήψα του που βρίσκονται στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Δημήτρης Μητροπάνος, Κυρά Ζωή.

μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, συγγνώμη, ο Βαγγέλης ο Γάλλος από τη Λαχανάδα Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ξεφτύσαν οι άνθρωποι». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του, τον Δημήτρη και τον Παντελή, με πάρα πολύ αγάπη. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι στην συνέχεια να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε τις δύο πρώτες ώρες της εκπομπής.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701 088 386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πάνο τον Καβαλά και έχει τίτλο «Μη μου μιλάτε». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε, να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μας εκεί τον Νικόλα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και θα συνεχίσω όμως με τις δικές σας επιλογές και με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από την Φιγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Σε μάζεψα, σε σήμασα» από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα το αφιερώσει στο αστέρι της Φάσης Κομιλιάς, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο θείο του τον Κώστα από την Φάση Κομιλιά Ηλίας. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Φώτη εκεί στην Φιγαλία και να το δώσω το τραγούδι. Το Βασίλη Τσιτσάνη «Σε μάζεψα, σε σήμασα». Το ακούμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα φυσιολογικά παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε λοιπόν εδώ όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από το Στράτο Διονυσίου το τραγούδι «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα». Θα το αφιερώσει στη Γεωργία από την Αθήνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα σας έχει την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα. Δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη ακροδάτρια Δόμνα από την Καλαμάτα. Θέλει να αφιερώσει τον εαυτό της ένα τραγούδι που μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Βραδιάζει». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Δόμνα, την καλησπέρα μου και το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε όμως.

Μάλιστα. Τι έχω εδώ για την συνέχεια, για να δούμε. Μάλιστα, ένα τραγούδι από τον Τάσο Μπουγά με τίτλο «Έλα στον παππού». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ποταρέλος από τον Άμμο Μεσσηνίας, να το αφιερώσει εξαιρετικά στην Μαγδαληνή, την πονεμένη καρδιά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και στον Άμμο Μεσσηνίας και να δώσει και το τραγούδι. Τάσος Μπουγάς, «Έλα στον παππού».

0: όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάκι.
1: Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσημείας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο με τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως είπα, ένα τραγούδι ο καθένας, αν θα υπάρχει χρόνος στην εκπομπή, θα μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλα τραγούδια, παιδιά, έτσι. Τουλάχιστον να ακουστούν τα μονά τραγούδια, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο καθένας ή καθεμία ακροατής ακροάτρια από αυτή την εκπομπή, από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Ήδη έχουμε πάει 12 και 14 λεπτά. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει από ένα τραγούδι που με έχετε ζητήσει ο καθένας. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι έχω όμως εδώ, κάτι λίγο. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια λοιπόν το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας.

Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Για να δώσω στην συνέχεια να δώσω το επόμενο τραγούδι που ακούγεται. Θα ακουστεί από τον Στέλιο Κατατζίδη και έχει τίτλο «Καρδιά παραπονιάρα». Αφιερωμένο από το φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσημείας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε και στον Άρη Μεσημείας, και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι όμως που ακολουθεί.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και έχω εδώ δύο τραγούδια έχω ακόμα, θα τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε το «Σβήσε με κυρά μου» από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Για τον φίλο μας τον Νίκο από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Το ακούμε όμως από τον Μανώλη Αγγελόπουλο το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε όμως, έχω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Υφάση Κομιλιά Ηλίας να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής μου. Ζήτησε να ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Γυναίκα της Καταστροφής». Πάμε να το ακούσουμε όμως.

Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω και μια προσωπική μου επιλογή. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι θα το ακούσουμε από την Ανθή την Μπουζάνη και έχει τίτλο «Αυτή τη νύχτα το κρασί». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να σας δώσω και ένα τραγούδι, προσωπική μου επιλογή και αυτό. Θα το ακούσουμε από τον Χρήστο τον Τυροπόλη και έχει τίτλο «Ο Παπάς». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, που ακούτε Παλμό για άλλο ένα βράδυ και την εκπομπή «Νύχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος, θα το ακούσουμε το επόμενο Σπύρο. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Παπάς» από τον Χρήστο τον Τυροπόλη, αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει πριν μας ο Σπύρος από την Θουρία. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παρέα του, όπως επίσης σε όλο τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλο το Γήθιο, μου λέει. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει το τραγούδι που έχει τίτλο «Εκεί που μένουν νεκροί». Θα το ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, Σπύρο, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

0: Μυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε την Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον καιρό Καλοκαρδό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Επίσης θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους και σε όλες εσάς μια καλή εβδομάδα, πάντα όμως με υγεία. Εμείς πρώτα ο Θεός, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: χαμένα.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5. Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

Παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.